0: Αλήθεια.
1: Κάνε το ζώο. Μιμήσει πώς κάνει ένα ζώο. Ποιο ζώο κάνεις καλά, Αθηνά?
2: Την κότα.
1: Κάντινε.
3: Γέννησε.
1: Την κάνεις πάρα πολύ καλά.
3: Γέννησε.
1: Και εγώ την κάνω την κότα, να την κάνω.
2: Ναι.
3: Εσένα
2: είναι φραγκόκοτα.
1: Φραγκόκοτα είναι. Βασίλη.
3: Εγώ θα κάνω γυδά.
1: Κάντινε. Έτσι είναι λίγο ξυγκάκι. Εγώ κάνω αγελάδες με διαφορετικούς χαρακτήρες.
2: Αυτή ποια είναι?
1: Αυτή είναι, ρε παιδί μου, είναι ο μπαμπάς. Υπάρχει το παιδάκι. Γιαγιά.
3: Γιαγιά καπνίστρια.
4: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Ελένη.
4: Εγώ νομίζω κάνω πολύ καλά το πρόβατο.
2: Δυνατή.
1: Ωραία, θα κάνω μια γελά που γαμπρίζει.
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
7: Και το πρωί το πάμε τάπα.
8: Ακούω μόνο ρυθμό μόνη.
9: Όλη μέρα ρυθμός.
10: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Κάθε χωρισμός αφήνει κάτι πίσω του. Μία ανάμνηση, μία ιστορία. Και κάποιες φορές, ένα τραγούδι που όσο και αν πέρασαν τα χρόνια, σου θυμίζει εκείνη τη στιγμή. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτή την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις με ποιο τραγούδι σε έχουν χωρίσει ή με ποιο τραγούδι τους χώρισες εσύ. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
1: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
3: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
4: Ακούω κι εγώ ρυθμό όλη μέρα.
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949. Πλάω καλύτερος.
5: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
6: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδο. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου παρέω.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Κόσμο. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
2: Μην ακούσετε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
3: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
5: Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Ισχύει για τον Βασίλη.
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
7: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do, I hang up.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
11: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
12: Έχει τους πιο τους διαγωνισμούς.
13: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
14: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
15: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
16: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
17: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
18: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα...
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Γιζίνα, έρωτας μικρός. Έρχεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Είναι κολλημένη με ρυθμό.
3: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Όλη μέρα ρυθμός.
4: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
5: Πες μου τον αγάπη μου και
1: ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αχανές και του μυαλού μου

0: αυτό που θα πω είναι εξαιρετικά μη δημοφιλές. Η λεγόμενη unpopular opinion. Τα παιδιά είναι ένας Γολγοθάς. Παρατηρώ τα έξοδα, ο τοκετός, το νοσοκομείο, οι πάνες. Κάθε μέρα βλέπω τον κουμπάρο μου.
1: Μετά αρχίζουν τάχη. Τι μιλάμε για σχολεία, τα σχολικά που λέγαμε την περασμένη εβδομάδα. Μετά είναι σε ένα περιβάλλον. Παίρνει η Αθηνά κάτι. Παίρνει ο Βασίλης κάτι. Δεν μπορείς εσύ να έχεις κάτι ποδιαστερό.
0: Μετά πάμε.
1: Ναρκωτικά, παρές, μπούλινγκ. Η σχέση, με ποιον τάχη, με ποιον τάχη. Μηχανάκια, τι θα ζητήσει. Η εφηβεία. Φαντάρι, σπουδέ, τι θα κάνει, θα σπουδάσει, δεν θέλει.
0: Ο έξοδα για το γάμο. Καταλήγεις εξουθενωμένος, αποδυναμωμένος.
1: Χωρίς φράγκο, με καράβλα και μπάκα. Και γιατί? Για να σε γυροκομίσει το παιδί έτσι που έχεις καταντήσει με άγχη που σου έχει προκαλέσει και το παιδί.
0: Καλημέρα σε όλα τα παιδάκια, σας αγαπάνε πολύ. Και εσείς να αγαπάτε τους γονείς.
2: Να περάστε τέλεια.
3: Παιδάκια μου, είστε ευλογία.
0: Σας αγαπώ πολύ.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Όλη η Αθηνά ακούει ρυθμό 949.
6: Ο ρυθμός τα σπάει.
7: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
8: Δεν αλλάζει.
9: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
10: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
11: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
10: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
12: Ρυθμός 949. Μόνο επί

0: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E με τον Πέτρο Ιακωβίδη.
1: Φέρτε την πίσω, σας λέω.
0: Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
1: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο.
0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγή της βραδιάς, Superbet και La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: νόστιμο. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
2: Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν είναι. Αυτό το απίστευτο.
3: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
5: Ας πούμε, Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Ισχύει αυτό, Βασίλη?
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
7: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do, I hang up.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν,
11: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Άλλοι θα βγουν για ψώνια, άλλοι για καφέ, άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει. Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
12: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
13: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
14: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
15: Επόμενος.
16: Ναι.
15: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
16: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
15: Τώρα προκαλείς, λέγε.
16: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
15: Τι δελτίο, τον 12?
16: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
15: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
16: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
15: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
19: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
20: Isomat Premium.
19: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
20: Isomat Premium.
19: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
20: Isomat Premium.
19: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
21: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
19: Και από κρωματάκι.
21: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
22: Μα το σημάδι.
23: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
22: Πόσο σ' αγαπώ.
23: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
22: Μοιάζει με ένα ψέμα.
23: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
24: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
25: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
0: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται, ποιος στείνει την κάμερα, ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
2: Antenna. Νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
3: Ελλάδα!
2: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
3: Σόγα, βρε!
2: The Road Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Antenna. Πάντα κάτι για σένα.
5: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
26: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
27: Απλά ο καλύτερος.
28: Ο ρυθμός τα σπάει.
29: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
30: Δεν αλλάζει.
31: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
32: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
33: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
34: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
35: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω
26: δρόμο. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Κάθε χωρισμός αφήνει κάτι πίσω του. Μία ανάμνηση, μία ιστορία. Και κάποιες φορές, ένα τραγούδι που όσο και αν πέρασαν τα χρόνια, σου θυμίζει εκείνη τη στιγμή. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτή την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις με ποιο τραγούδι σε έχουν χωρίσει ή με ποιο τραγούδι τους χώρισες εσύ. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
1: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις τον νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθα στο The Ellinicon.
5: Α, ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
6: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
7: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
8: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
7: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
8: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
7: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
8: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
9: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
10: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
10: Πολλά γκολ.
11: Γκολ. Στο βόλεϊ.
10: Ποιο βόλεϊ?
11: Ποιο match?
10: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
11: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
10: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Πάμε Breaking Ad.
15: Πάμε Breaking Ad. Είναι κωμωδία?
14: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
15: Stand-up είναι.
14: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
15: Τότε τι είναι ρε εσύ? Επιθεώρηση? Musical? Show? Τι είναι?
14: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
16: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
17: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
18: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
19: Κρωματάκι, κρωματάκι. για τα σένα το βαψά.
20: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
19: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
21: Isomat Premium.
19: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
21: Isomat Premium.
19: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
21: Isomat Premium.
19: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
22: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
23: Και από κρωματάκι.
22: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
24: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
25: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
24: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
25: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
24: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
25: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
26: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
27: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
28: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
29: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το ρυθμό 949.
30: Βούλιαξε η συνεργασία του Δημήτρη Ουγγαρέζου με το ραδιόφωνο. Βασικά, βούλιαξε το ραδιόφωνο.
31: Αυτά λες μόνο Νικόλα μου, τα άλλα τα άμα δες. Να βαγίζανε κι οι μάμες. Άχρηστη Ουγγαρέζα.
32: Story time, πως έπιασε πάτο ο Βασίλης ο Φορτούνης. Καθίστε να σας τα πω. Αφού λοιπόν έφαγε πόρτα από το πρωινό του Φέτα και του Κάμψι FM, το χιλοπίτιασε ο Radio Delay και το διώξανε και από τον δρόμο.
31: Μωρή, έμεινε στον δρόμο από τον δρόμο. Πώς το κατάφερε έτσι, Φορτούνα?
32: Θα βουλιάξει και το ρυθμό.
31: Ποιο ρυθμό, μωρή? Στον Ολυμπιακό δεν παίζει ο Φορτούνης.
33: Περνάμε τώρα σε ένα σοβαρό θέμα, καθώς πάτο έπιασε ο θεατρικός μονόλογος της Αθηνάς Αφαλίδου ένα σκύλος που τον έλεγαν Λουλού στο θέατρο Κατάμπρα. Έκλεισε και το θέατρο, γιατί όταν τη ρωτούσαν που παίζει, δεν μπορούσε να το πει.
31: Άρα χάσαμε και την επίδαυρο.
33: Ουγγαρέζοι, Φουρτούνιδες, Αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
30: Ναυάγια είπες? Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
34: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
35: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
34: Βασίλης Φορτούνης, ο Μούτσος.
36: Ο Φορτούνης στο σούτ, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 ο Φορτούνης.
34: Αθηνά Αφαλίδου, κύλος τρόπου.
37: Εγώ γεννήθηκα ζυγός και θα ζυγίζω.
38: Το ρυθμό 949.
39: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
30: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
40: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
29: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
30: Καλέ, βγαίνουμε καλέ.
41: Καλέ, βγήκαμε.
30: Καλέ, βγήκαμε. Καλή εβδομάδα, καλημέρα σας. Είναι 7 το πρωί, μη μασάτε. Σαν σήμερα έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Σήμερα να δείτε τι θα γίνει. Γιατί αφήστε τα παρελθοντικά. Και τι δεν έχουμε ετοιμάσει, Αθηνά μου. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Σας έχω καινούριο Ούγκα Challenge που ξεκινάει σήμερα. Έχουμε η έκνα βαγή φοβερό που θα κάνουμε. Η γνώση θα μουσκέψει τον ακροατή.
41: Θα
30: τον μουσκέψει. Έχουμε τον καιρό, να ξέρετε. Πες λίγο τι γίνεται πάνω κάτω, να πάρουμε ζακετούλα. Πώς ξεκινάνε τώρα.
41: Ζακετούλα οπωσδήποτε.
30: Ζακετούλα. Έχουμε τα αθλητικά. Έχουμε και αθλητικά σήμερα. Γιατί έχουμε νίκη της εθνικής μας επί της Γερμανίας.
41: Και Ολυμπιακός και έπτυξε.
30: Και Ολυμπιακός στο Super Cup.
41: Ναι, και ο Ολυμπιακός το πήρε.
40: Ξεκίνησε.
41: Το πρώτο τίτλο, παιδιά. Ναι. Άντε, ωραία εβδομάδα.
30: Αυτό
41: θα πάει,
30: είναι τώρα ο πρωταθλητής. Μιλάμε για τον μπάσκετ, έτσι. Ναι. Μιλάμε για τον πρωταθλητή με τον κυπελούχο.
41: Ναι.
30: Που παίξανε.
41: Ναι.
30: Είχε αθλητικά γεγονότατά. Ο Βασίλης πάρα πολύ χαρούμενος για την Ολυμπιακάρα του.
41: Είμαι πολύ χαρούμενος.
40: Ξεκινάει.
41: Γιατί να μην είμαι.
40: Τώρα θα τον γνωρίσεις πραγματικά το Φορτούνη. Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει τις νίκες. Τώρα θα δείξει τον πραγματικό του εαυτό.
30: Δεν έχει ξεκινήσει πολύ καλή χρονιά. Εγώ νιώθω πολύ καλά και ελεύθερος που μπορώ να τα πω σε αυτό τον όμιλο αυτά. Αλλά δεν έχει ξεκινήσει πολύ καλά.
41: Ποιον?
30: Για τον Ολυμπιακό.
41: Γιατί?
30: Τι
41: για
30: γιατί?
41: Το μπάσκετ.
30: Για το ποδόσφαιρο.
41: Α, για το ποδόσφαιρο, ναι. Είμαστε λιγάκι. Είμαστε ακόμη στην
40: στη
41: δημιουργία.
30: Είμαστε ακόμα
41: στη δημιουργία.
30: Πάρα πολύ ωραία.
41: Εντάξει.
30: Λοιπόν, είναι αυτό, πώς λέγεται, μην καείτε στο ζέσταμα. 6-9-37-9-49-9-49. Ανοίγω πόρτες, ανοίγω παράθυρα. Ελάτε να βουλιάξουμε μαζί. Αφήστε τους άλλους να επιπλέουν. Πάμε εμείς στη μοναξιά του Πάτου. Αθηνά Αφαλίδου, Βασίλης Φορτούνης μαζί μου. Γιορτάζει σήμερα ο Βαρούχ, ο Νεόφυτος, ο Χαρίτων και η Χαριτό.
41: Μάλιστα, σήμερα,
30: παιδιά, ενώ σας σήμερα, παιδιά, έγινε εκεί το κόλλαγα, η ναυμαχία της Σαλαμίνας.
40: Τι, σαν σήμερα έγινε η ναυμαχία της Σαλαμίνας.
30: Από πού παρακολουθούσε ο Ξέρξης την ναυμαχία?
40: Από το
41: από
40: Άκα.
41: Από τις Κερκίδες του Άκα.
30: Από το όρο σε Γάλεο. Έγινε και η συναυλία της Ανασβήση με ακριβώς αυτό το τραγούδι.
41: Όχι,
30: ξεκίνησε.
41: Από εδώ το έβαλα μέσα για να το ακούσουμε.
30: Α, το έβαλα για να το ακούσουμε. Ωραία, νόμιζα ότι ήταν το κομμάτι.
41: Για πες μας τίποτα, πώς πέρασες.
30: Θα τα πούμε όλα. Νομίζω ότι αυτό ίσως να πρέπει να μπει στο συχτήρι.
40: Όπα.
41: Α, πά, θα δούμε. Πά, και εμείς χαιρόμαστε. Ωραία. Έχουμε να πούμε και εμείς παρελθόμενα.
30: Θα τα συζητήσουμε όλα. Αλλά θέλω και τους. Τα ναυαγιά μας να πούν τη γνώμη τους πριν πάμε όντως στο πρώτο μας κομμάτι και ξεκινήσει η ημέρα μας σήμερα. Και καλή εβδομάδα. Φουλ τσαγκαρο Δευτέρα. Πάνε όλα λίγο ανάποδα. Αλλά δεν πειράζει, εμείς τα απολαμβάνουμε τα ανάποδα.
40: Βέβαια, αφού είμαστε ναυάγια.
30: Ακριβώς. Λοιπόν, ρε παιδί μου, το κονσέρν μου που λένε και στο χωριό μου. Δηλαδή αυτό που με απασχολεί είναι. Μας κάλεσαν τώρα, φιλοξένησαν. Ακόμη και αν κάτι δεν μας άρεσε, θα το πούμε. Δεν είναι αντίκειται στους νόμους της φιλοξενίας.
41: Όχι, η φιλοξενία ήταν υπέροχη.
30: Ακριβώς. Είναι σαν την ταινία με τον Ζήκο που λέει θα παλαμοκροτάνε αυτοί που πληρώνουνε. Εσύ που δεν πληρώνεις, δεν έχεις δικαίωμα παραμοκροτάς. Εσείς όμως που πληρώσατε, θέλουμε να μας πείτε πραγματικά τις εντυπώσεις σας. 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber. Ξεκινάμε με Απόν και Καντάδα. Καλημέρα σας, άντε. Καλό μας βούλιαγμα.

0: κολλασμένα.
1: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Ρε παιδιά, σε αυτό τον άτυπο διαγωνισμό συναυλίας που παίχτηκε τους τελευταίους μήνες, ποιος θα κάνει την καλύτερη. Μάλιστα. Ο Αργυρός δεν συμμετείχε. Τώρα που
1: δεν
0: επειδή παίξαμε Αργυρό τώρα, γι' αυτό το λέω.
2: Δεν έκανε συμμετείχε.
0: Όχι, έκανε κάτι πριβέ ο Αργυρός ο Κωνσταντίνος. Γεια σου Κωνσταντίνε, καλημέρα, σιγά μην ακούς. Κοιμάται. 6-9-37-9-49-9-49. Ποιοι είμαστε, ρύθμος 9-49. Μιλάμε για τα απόλυτα ναυάγια. Όπως και όλοι εσείς που ξυπνάτε τσαγκάρο Δευτέρα, ελάτε να βουλιάξουμε όλοι μαζί με τον Βασίλη, με την Αθηνά και με τον Αλέξανδρο. Νομίζω ότι είναι η ώρα για Mayday News. Mayday News. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι τα Mayday News από τα πρωινά ναυάγια. Ακόμα τραγουδάει η αναβίση στο ΑΚΑ. Οι εργαζόμενοι γύρω από το σταθμό Ειρήνη σήμερα Δευτέρα θα πηγαίνουν από τον παλιό στις δουλειές τους.
2: Έκτρωμα αποκάλεσε η Βάνα Μπάρμπα τη Μύκονο. Μελετητές παρακολουθούν τον Πέτρο τον Πελεκάνο από την ώρα που προβλήθηκε η συνέντευξη για να δουν αν θα χάσει φτερό από τη στεναχώρια.
3: Για διαστρέβλωση των λεγόμενών του έκανε λόγο ο βουλευτής της Νέας
0: Δημοκρατίας. Και την Εύηση έκραξε η Βάνα Μπάρμπα, θα τα πούμε.
3: Συγγνώμη,
0: συνάδελφε.
3: Συνεχίζουμε στα νέα μας. Για διαστρέβλωση, επαναλαμβάνω, των λεγόμενων του έκανε λόγο ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σπύρος Κουλκουδίνας μετά τη δήλωσή του πως αν δεν έχεις 10 ευρώ για βενζίνη, πάρε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο ίδιος διευκρίνησε πως χρησιμοποιεί καθημερινά τα λεωφορεία όταν και εφόσον αυτά περάσουν βεβαίως.
0: Έχασε τον ύπνο του με όσα του προσάπτουν, δηλώνει μέσω του δικηγόρου του ο υπνοτιστής. Που έχασε τον ύπνο του ο υπνοτιστής. Αυτό. Ήταν τα Mayday News από τα πρωινά ναυάγια. Περισσότερα, ίσως αργότερα, μπορεί και όχι. Είναι πολλά. Καταρχάς αυτός ο Κουρκουλίνας. Τι είναι αυτός, πώς τον είπες?
3: Ο κύριος Σπύρος Κουλκουδίνας. Είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Πιερίας.
0: Νέα Δημοκρατία.
2: Παίρνει το λεωφορείο στην Πιερία.
0: Ο οποίος δήλωσε ότι αν δεν έχεις 10. Ότι αν δεν έχεις 10 ευρώ στην τσέπη, το αστικό
2: ναι.
0: το λεγόμενο.
2: Ναι. Το αστικό.
0: Αν δεν έχεις, λέει, 10 ευρώ, πάρε τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
3: Είπε βέβαια ότι απομονώσαμε τις φράσεις του. Είπε ακόμα μία φράση όμως που απομονώνω εγώ τώρα. Είπε παραδείγματος χάρη ότι η κυβέρνηση, λέει, δεν μειώνει τον φόρο ειδικής κατανάλωσης στο καύσιμο, γιατί τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι γεμάτα. Όχι, γιατί τα αυτοκίνητα, συγγνώμη, είναι γεμάτα. Άρα αφού παίρνουμε αυτοκίνητα και έχει κίνηση, για ποιο λόγο
0: παιδιά,
3: να το μειώσουμε?
0: Θέλει η κυβέρνηση να κρυφτεί. Θέλει η κυβέρνηση να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Ουσιαστικά είναι αυτό το αφήγημα που λέει και ο Άδωνης ότι είμαστε μίζεροι και μύρλες. Και ο Πορτοσάλτε το λέει, το λένε δηλαδή ότι γενικά εμείς γκρινιάζουμε, δεν ισχύει αυτό.
3: Χωρίς λόγο.
0: Ότι έχει λεφτά ο λαός, έχει λεφτά ο κόσμος.
2: Αφού παίρνει το αμάξι σου, ρε φίλε, και πας στη δουλειά σου. Έχεις ή δεν έχεις. Θες να τα φας αλλού, δεν κατάλαβα. Πώς θα τα φας στη βενζίνη.
0: Έχει βγάλει ένα πολύ ωραίο βιντεάκι η YouTuber η Κωνσταντίνα ή η Αδαμάκη, αν την έχετε στο μυαλό σας. Που λέει ακριβώς αυτό. Λέει, εξαρτάται τι θες να δεις. Εσείς βλέπετε έναν άστεγο. Εγώ που κοιμάται σε ένα μπαγκάκι. Εγώ βλέπω έναν άνθρωπο με πάρα πολλά ρούχα όμως. Πού τα βρήκε όλα αυτά τα ρούχα?
3: Σωστό.
0: Σου λέει ο καθένας. Αυτό είναι λίγο κομικοτραγικό που περιγράφω. Πικρό είναι. Αλλά είναι ακριβώς αυτό. Εντάξει. Εδώ άκουγα τώρα ότι πολλοί φοιτητές σου λέει, ενώ πέρασαν στην Πάτρα συγκεκριμένα, έλεγαν, δεν πήγανε γιατί δεν έχουν τα χρήματα να νοικιάσουν τα σπίτια τα αντίστοιχα που πρέπει οι γονείς. Και σου λέει θα ξαναδώσουν του χρόνου.
3: Μπας το και περάσουν Αθήνα. Ναι.
0: Απίστευτα πράγματα. Ναι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι. Εντάξει. Δεν μπορούσα να πας στη Μύκονο.
2: Δεν μπορείς, αλλά και έκτρωμα που έχει γίνει.
0: Έγινε χάλια η Μύκονος. Ούτε στη Βύση, είπε η Βάνα
3: Μπάρμπα,
0: και εδώ το συνδέω. Γιατί λέει, εγώ δεν θέλω να πάω στη Βύση, θα πάω σε νεότερους. Έχω πάει στη Βύση. Πήγα στο Καλλιμάρμαρο. Θέλω να δω άλλους νεότερους καλλιτέχνες.
2: Μάλιστα.
0: Νεαρότερους καλλιτέχνες.
3: Γιατί εκεί γίνονται πράγματα. Ενώ στο Άκαρλ είναι ψηλά τα πράγματα.
0: Θα πεις την αλήθεια τώρα ή να το πάω στο συχτήρι? Πού θες?
3: Τι θες να πω?
0: Τι συνέβη στην Άναβηση? Αλήθεια δεν ξέρω.
3: Στην Άναβηση.
0: Θέλω με μέτρο. Θέλω να είμαι σωστή.
3: Άκου λίγο
0: όχι
3: τώρα.
0: Μέτρο, αντικειμενικά.
3: Αντικειμενικά. Ναι, γρήγορα. Ναι. Η παραγωγή ήταν πολύ καλύτερη από αυτή του Καλλιμάρμαρου, γιατί στο Καλλιμάρμαρο είχε γίνει χαμός με δύο μικρές εισόδους που είχε ποτελιαριστεί ο κόσμος και με λιποθυμικά επεισόδια. Τώρα.
0: Α, συνέβη αυτό το Καλλιμάρμαρο.
3: Συνέβη και πολύ έντονα και το έχει παραδεχθεί η παραγωγή. Τώρα λοιπόν υπήρχε μια μεγάλη είσοδο. Δύο ήταν οι είσοδοι για να μπουν στα standing του. Όρθιος,
0: ναι.
3: Από εκεί περνούσε
0: στην αρένα,
3: στην αρένα και η Platinum, δηλαδή πολύ κέντρο, και η γύρω-γύρω η Golden και η γύρω-γύρω η Silver. Αυτό τώρα μιλάμε τώρα για χιλιάδες κόσμο, όπου υπήρχε μία είσοδος που σου έλεγε έλα από εδώ όταν έρχεσαι από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, καλή ώρα, από τον ηλεκτρικό. εξωτερικό. Οπότε εκεί πέρα μποτιλιαρίστηκε όλο
0: πράγμα.
3: Η φυσούνα. Μπράβο, μποτιλιαρίστηκε όλο αυτό το πράγμα και υπήρχε κόσμος ο οποίος έπρεπε να ελεγχθεί πρώτα για να μπει στο κεντρικό, ο δεύτερος για να μπει στο μεσαίο διάσμα και ο τρίτος απ' έξω απ' έξω. Και υπήρχε μια καθυστέρηση. Και εκεί στριμωχτήκανε και υπήρξαν διαμαρτυρίες.
0: Ενώ κανονικά πρέπει να είναι άλλη είσοδο για να μπει. Εκείνο που είναι στο κεντρικό να έχει μπει ήδη, για να έρθει στον εξωτερικό δακτύλιο το Silver.
2: Υπήρχε και άλλη είσοδο.
3: Υπάρχει αυτό ο αντίλογο ότι υπήρχαν και άλλοι είσοδοι που μπορούσαν να μπουν από την άλλη πλευρά. Απλά επειδή εκεί κατέληγε όλο το κύμα από τον ηλεκτρικό, είχαν πάει όλοι προς αυτό το σημείο. Αν κάνανε αναστροφή και πηγαίναν από την απέναντι πλευρά.
0: Καλά, πού να ξέρουν, δεν είχε μια ταμπέλα να πει πηγαίνει από την άλλη πλευρά.
2: Αυτό είπαν οι άνθρωποι, ότι ένας άνθρωπος από την αγωγή έπρεπε να μας καθοδηγήσει, να μας πει να πάμε από την άλλη.
0: Πάντως, 100.000 κόσμου, αυτό δεν αμφισβητείται. Ήταν εκεί, το είδαμε εμείς. Και εδώ θέλω να πω και κάτι. Αυτό, ότι έχετε τα αυτιά σας και τα μάτια σας ανοιχτά, θα μου πείτε χαίρεστηκα, ρε Δημήτρη, τώρα αυτό.
3: Και συναυλίες συνήθως γίνεται λίγο στριμωξίδι.
0: Συμβαίνουν, ειδικά εμείς εδώ που δεν είμαστε και πολύ. Πώς να το πω, συνηθισμένοι στις συναυλίες ως ελληνικό κοινό.
3: Με τόσο μεγάλο κοινό.
0: Ακριβώς. Αλλά εδώ θα πω το εξής. Ακούστε αυτούς που θα ασκούν κριτική. Ήταν εκεί. Δηλαδή, έχουμε αυτό το κακό. Αυτοί που ασκούν τη δεινότερη κριτική ήταν άνθρωποι που δεν βρέθηκαν εκεί και είδαν κάποια βίντεο.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Πρώτον. Και δεύτερον, λίγο φιλότιμο. Δηλαδή, πας εκεί, τζαμπατζής. Ο άλλος ταλαιπωρήθηκε. Εγώ πήγα κυρία. Έκατσα στο καθισμά μου. Με στέγαστρο πάνω από το κεφάλι μου. Δεν μπορώ να κράξω. Συγγνώμη, ρε παιδιά, είναι θέμα φιλότιμο.
2: Την αλήθεια θα την πω.
0: Δεν θα καλύψω και κάτι που έγινε. Αλλά δεν θα είμαι και ο πρώτος που θα το λίθο βαλέτο.
2: Ναι,
3: όχι.
2: Κοίτα, τέτοια πράγματα μπορεί να συμβούν. Το θέμα είναι ότι η συναυλία ήταν μια υπερπαραγωγή. Πραγματικά δεν έχουμε ξαναδεί κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα. Περάσαμε καταπληκτικά και όποια ταλαιπωρία τέλος πάντων υπήρχε μέχρι να μπεις, μετά το ίδιο είπαν εκεί οι φανς που ήταν εκεί, ξεχάστηκε. Γιατί έβλεπες τώρα αυτή τη γυναίκα.
0: Τραγούδησε από τις 9 και. Εντάξει, τώρα κοίτα, στην Ελλάδα έχουμε ξαναδεί τα αντίστοιχα. Έλληνα, σε Έλληνα καλλιτέχνη.
2: Ναι.
0: Τραγούδησε 9 και 2 βγήκε, 1 παρά 10 κατέβηκε.
3: Η τεχνολογία ήταν πολύ.

0: Ο Χρήστος Μάστορας, καλημέρα σας. Πήγα να μπω κατευθείαν με τα μπούνια. Βασίλη μου, Αθηνά μου, αγαπημένα μου Ναυάγια και Αλέξανδρε. Ο Χρήστος Μάστορας και οι Μέλισσες δεν κάνανε καμία συναυλία έτσι.
1: Ούτε αυτοί.
0: Δεν συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Λοιπόν, στο διαγωνισμό συμμετείχαν ο Αντώνης Ρέμος, ο Νίκος Οικονομόπουλος, η Άννα Βύση. Η Νατάσα Θεοδωρίδου έπαιξε πολύ δυνατά.
1: Ο Γιάννης Πλούταρχος έπαιξε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και τη Γαρμπή με Διονύση Χοινά, πολλά διάφορα συναυλιάκια.
0: Κάνανε.
1: Κάνανε. Τώρα δεν μια μεγάλη όχι.
0: Οκ, okay, okay, ωραία. Και έχω και Αλέξανδρο Τζουβέλα που του έπεσε την ημέρα του Ρέμου.
1: Α.
0: Και δεν ακούστηκε τόσο πολύ που γέμισε το Τέλεκο Μαρίνα με 20.000 κόσμο.
1: Δεν έχει σημασία, γέμισε τον.
0: Τον έχει φάει τώρα, έχει επιγραφεί τώρα και το ανεβάζει αυτός μόνος του. Λέει το γέμισα, να θυμάστε το. Να ξέρετε το γέμισα.
2: Αυτό είναι φοβερό.
3: Πρωινό Συχτήρης.

0: άστρο μου, φάγε!
1: Και εγώ θα το ανέβαζα. Εδώ όταν βγαίνει μια φορά πρωινό, το πρωινό πρώτο, το ανεβάζω. Δεν θα ανεβάσω. Θα γέμιζα 20.000 κόσμο το τέλεκο Μαρίνα και δεν θα το ανέβαζα.
2: Θα τα ανεβάζαμε και εμείς για σένα και τάγκ.
3: Όταν θα βγουν τα πρώτα ναυάγια, τα ναυάγια πρώτα, εννοείται θα τα ανεβάσουμε, ρε παιδί μου.
2: Θα γίνει πάρτι εδώ στο Έθριο.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, έχει γίνει ένα. Πρώτη το ακούσατε εδώ από τα πρωινά ναυάγια, παιδιά, το συχτήρι αυτό. Γκιλ Φόιλ την είπε.
2: Τι?
1: Την περιμέναμε, την είπε.
2: Πού?
1: Άργησε. Πήγε στη Ρουμανία.
2: Ναι.
1: Και είπε λοιπόν ούτε λίγο. Στη Ρουμανία τι γίνεται? Κατά καιρούς ανεβοκατεβάζω στις κυβερνήσεις, να ξέρετε. Αν θυμάστε παλιά που είχε γίνει εκείνο το φοβερό δυστύχημα σε ένα κλαμπ που είχαν σκοτωθεί πόσα πιτσιρίκια που είχαν κλειστεί εκεί, ναι. Και τότε ρίξανε την κυβέρνηση που ήταν όλοι διεφθαρμένοι. Αυτή είναι, χωρίζεται η Ρουμανία σε E6 ή E7. Πώς να το πω τώρα.
3: Κρατήρια.
1: Τη Μάρια είναι σαν περιφέρειες. Ευχαριστώ. Και τους 5 από τους 6 ή 6 από τους 7 επικεφαλής τους καρατόμησαν και την κυβέρνηση και φέραν τεχνοκράτες να διοικήσουν, γιατί ήταν όλοι διεφθαρμένοι.
3: Μάλιστα.
1: Είχε γίνει τότε αυτό. Τώρα πάλι σου λέει ότι η κυβέρνηση αντιτάχθηκε στους Αμερικανούς και οι Αμερικανοί στήριξαν την αντιπολίτευση και βγήκε τώρα η αντιπολίτευση κυβέρνηση. Παρευρέθη λοιπόν η Γκιλ Φόιλ στην πρώην αντιπολίτευση που τώρα έγινε κυβέρνηση και ούτε λίγο ούτε πολύ το υπερηφανεύθηκε ότι όποιος τα βάζει με τον Τραμπ, του ρίχνουμε την κυβέρνηση και ανεβάζουμε την αντιπολίτευση.
3: Το πέταξε. Και άργησε.
1: Και είναι τώρα και ο Παπασταύρου, περιμένει τώρα και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, σου λέει, να δούμε τι θα πει. Θα το ρωτήσουν σήμερα.
2: Ναι.
1: Τι έχετε να πείτε? Γίνονται αυτά τα πράγματα εν έτη 2026? Να έρχεται εδώ πέρα να μου και να κομπάζει η Αμερική ότι μπορεί να ανεβοκατεβάσει κυβερνήσεις?
3: Ποιον θέλουν να ρωτήσουν, το δικό μας εκπρόσωπο?
1: Τον κύριο Μαρινάκη.
3: Από πού?
1: Τον Παύλο Μαρινάκη. Εσύ
3: τι σχέση έχει?
1: Εσύ κυβέρνηση, φίλε.
2: Ναι.
1: Πώς σου φαίνεται που σου λένε ότι θα σε ανεβοκατεβάσει ο Τραμπ ανάλογα με το αν του κάνει τα κέφια?
3: Άρα χτυπάει και
2: δεν
3: για σένα η καμπάνα.
2: Δεν είναι απλή υπόθεση.
1: Για
2: είναι
1: σένα, στα μούτρα σου χτυπάει.
3: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, τι πιστεύετε ότι θα γίνει?
1: Τίποτα απολύτως.
2: Δεν θα ανοίξει ορθούν.
1: Τίποτα, αδερφέ. Όλοι θα τα βρούμε στον Αργυρό, παιδιά.
2: Α, μπράβο.
1: Θα βγούμε. Θα πιούμε ένα ποτηράκι, θα τσουγκρίσουμε.
3: Επεβίβα. Ή δίπλα στο σαμπάνι.
1: Κόλλαγε τώρα οι καμπάνες.
3: Ουανέ.

0: Γιώργο Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα στο ρυθμό 949.
1: Γιατί ρε Γιώργο, τι θέλει. Σε παρακαλώ, μην είσαι αρνητικό, Γιώργη. Λοιπόν, έλα, ναι.
2: Έλα. Θέλω να σα πω κάτι, παιδιά, γιατί συμβαίνουν άσχημα πράγματα. Mm. Μπορεί να τύχει ένα ατύχημα και να χαλάσει το κινητό σου την πιο λάθος στιγμή.
0: Άστο.
2: Τι κάνεις? Δεν στεναχωριέσαι καθόλου, γιατί με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Μάθετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Πάμε στην κίνηση. Θέλω λίγο να πω κάτι. Τώρα θα φανώ λίγο περίεργο, αλλά θα το κάνω.
0: Ναι.
1: Ετοιμαστείτε τα μικρά ναυάγια, αλλά θέλω να πάρετε τηλέφωνο όταν σας πω. Γιατί παίρνετε πριν δώσω το σύνθημα και αυτό είναι άδικο για τα άλλα παιδάκια που θέλουν να παίξουν.
2: Ωραία.
1: Εντάξει, πάμε.
0: Οκ, okay, πάμε για διάλειμμα.
2: Και ερχόμαστε με κίνηση καιρό, πολύ σωστά. Να τις οι καμπάνες.
1: Κόλλαγε.
2: Ναι.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
7: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Καλώς τη!
9: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
8: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
9: Σου έφερα κέικ.
10: Γεια σας.
9: Ο κύριος?
8: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
9: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
11: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
15: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα,
10: Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
15: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι.
16: Τι κουαλίτα.
17: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
18: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
19: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
18: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
19: Off, τι πάθαμε.
18: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
20: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
21: Α, ένας κύρος που μιλάει.
20: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
22: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
23: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
24: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
23: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
24: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
23: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
24: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
23: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
24: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
25: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
26: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
27: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
28: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
29: Ρυθμός 949.
1: 7 και 34 πρώτα λεπτά. Μιλάμε για σοβαρή τσαγκαροδευτέρα. Δεν περνάει δε με τίποτε αυτός ο Σεπτέμβριος. 28 του μηνός. Εγώ από σήμερα ξεκινάω σιγά σιγά να στολίζω. Πέστε να με φάτε.
2: Τι ωραία.
1: Ναι, ναι, θα βάζω σιγά σιγά.
2: Θα είμαστε μαζί σου σε αυτό.
1: Σας ευχαριστώ. Βέβαια μεσολαβεί αυτό το Halloween που μας έχει βρει. Αυτό το κακό.
4: Ευτυχώς Παναγία.
1: Στολισμό πάνω στο στολισμό. Τι να κάνω τώρα.
2: Εντάξει, ρε φίλε, το Halloween η αλήθεια είναι. Τώρα τελευταία στην Ελλάδα, α πούμε, λιγάκι
4: ναι, αλλά έχει ενδιαφέρον ο στολισμό του Halloween. Το προτιμώ από το Χριστουγεννιάτικο.
2: Έχει ενδιαφέρον που είναι σαν σατανιασμένο.
1: Τι λες, ρε παιδάκι μου, γιατί
4: είναι παιδιά. Είναι φθινοπορεινό. Είναι αυτό το χρώμα το πορτοκαλί.
2: Το πορτοκαλί είναι ωραίο.
1: Πάντως τώρα μια που είναι και λίγο η φάση, λίγο τρομακτικά κι αυτά. Mm. Ολοκλήρωσα το τέρας, τη Λίζη Μπόρντεν.
4: Like.
1: Παιδιά, δείτε το. Έτσι. Με χέρια και με πόδια.
2: Ναι.
4: Ωραίο.
1: Φοβερή σειρά.
2: Τόσο
1: και εκεί
2: πολύ.
1: Που νομίζω τελειώνει, γιατί υπάρχει η. Βγαίνει η ετοιμιγορία του δικαστηρίου για το αν είναι αθώα η ένοχη.
2: Όχι,
1: προφανώς και δεν λέω.
2: Σε
1: αν είναι αθώα η ένοχη,
2: ναι.
1: Αν τελικά το έκανε ή δεν το έκανε, μετά συνεχίζεται η σειρά. Έχει κι άλλα επεισόδια. Τουλάχιστον δύο.
2: Για σταματά.
1: Εσύ σταματά. Εγώ κάνω δουλειά εδώ πέρα. Πληρώνουμε. Πληρώνουμε γι' αυτό το λόγο.
2: Εγώ δεν πληρώνω.
1: Λοιπόν, εσείς που πληρώνετε, που πληρώνεστε, ξέρουμε ότι πρέπει να προσέχετε που πάνε τα χρήματά σας. Οπότε, Μασούτης, θέλω να σας πω ότι από το πρώτο κατάστημα είναι οικογένεια. Το ξέρω το Γιάννη, το Μασούτη, ο γιος του Διαμαντή. Αυτό από το πρώτο κατάστημα που έφτιαξε ο Διαμαντής Μασούτης το 1976 στη Θεσσαλονίκη, η εταιρεία Διαμαντής Μασούτης ΑΕ πια μεγάλωσε και συνεχίζει δυναμικά. Με περισσότερα από 1.400 εταιρικά και συνεργαζόμενα καταστήματα, κάθε γωνιά είναι γειτονιά. Ο Μασούτης έχει περίπου 16.000 εργαζομένους, give or take, που λένε και στο χωριό μου. Με σταθερή δέσμευση στην ποιότητα, την ποικιλία, τις χαμηλές τιμές και τις χαμηλές προσφορές, 50 χρόνια Μασούτης, αυτό σημαίνει οικογένεια.
30: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Κοιτάξτε να δείτε, πρωί-πρωί Τσαγκαροδευτέρας, 28 Σεπτεμβρίου, ανεβαίνοντας στην Κηφισίας, θα καθυστερήσετε λιγάκι και κατεβαίνοντας από το Ψυχικό μέχρι το Κέντρο. Αν τώρα είστε στη Συγκρού, εκεί το φανάρι πριν του στήλους κολλάει μέχρι χαμηλά και ανεβαίνοντας η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Βασιλή Σοφία, επίσης έχει ένα πρωινό πήξιμο. Στην παραλιακή, στο ύψος του Αλίμου, λιγάκι προβληματική κατάσταση. Και τέλος, στον Κηφισό, στον οδικό του ρεύμα, από τα Κτέλ μέχρι την έξοδο της Αχαρνών, έχει καθυστερήσεις.
3: Ahoy, Mimiti!
5: Ο καιρός σήμερα.
6: Κυρίες και κύριοι, η Αττική στον Πάγο. Ξεκινά να διαγωνίζεται η Αττική σήμερα.
1: Τι ωραία.
6: Μπαίνουμε στο στάδιο της ημέρας. Παίρνει φόρα, γλιστράει απαλά πάνω σε ένα... Γλίστερα για απαλά τώρα τσάκισε λιγάκι το πόδι της. Σε έναν ουρανό καθαρό σχεδόν, με πολύ λίγα σύννεφα, έχουμε ένα τετραπλό άξελ από τα πιο απαιτητικά άλματα. Εκπληκτική 25 βαθμοί Κελσίου σήμερα η θερμοκρασία, με πιρουέτα, με κάμελ πιρουέτα στη συνέχεια. Μπράβο στην Αττική. Αχ, πήγε να κάνει ένα τριπλό λούτς, αλλά δεν της βγήκε.
1: Λούπ, όχι λούτς.
6: Λούτς. Είναι λούτς. Είναι λούτς, ήτανε καταπληκτικό. Αν γινότανε θα μας είχε εντυπωσιάσει τρομερά. Έχουμε ένα flip, έχουμε ένα toe loop τώρα. Καταπληκτική η Αττική, με πάρα πολύ δροσούλα και λίγα σύννεφα.
1: Ετοιμαστεί. Να το δώσω.
0: Ναι.
1: 2-10-68-35-7-22. Ελάτε όλοι οι μικροί μας φίλοι να παίξουμε. Μικρά μου ναυάγια, είναι η στιγμή. 2-10-68-35-7-22. Μόνο λάθος απαντήσεις.

0: μου προσέχεις.
1: Νατάσα Θεοδωρίδου Φορτηγό στο ρυθμό 949. Όπως είπε και ο Δημήτρης, θα παίξουμε μικρά ναυάγια. Ήδη έχετε καλέσει και περιμένετε. Και τι θα κερδίσετε? Θα κερδίσετε από την Kido Boo το ελληνικό μπραντ παιδικής τεχνολογίας με διεθνή παρουσία. Δύο δώρα. Ένα που λέγεται Kids Voice Junior, φορητό και ελαφρύ ηχείο καραόκε. Μάλιστα, καταπληκτικό. Το
2: με μικρόφωνο και μαγκιά να μου, ωραία.
1: Βέβαια. Μπράβο. Και το Rainbow Tap, το διαδραστικό φωτάκι νυχτός. Αν βρείτε τις λάθος απαντήσεις που θα πείτε τώρα, που θα σας τις πει τώρα ο Δημήτρης. Λοιπόν, θέλετε να παίξουμε?
3: Φύγαμε!
4: Μικρά ναυάγια! Τέλεια!
2: Η πιο αγαπημένη, θα μου επιτρέψετε να πω, και δημοφιλής ενότητα των πρωινών ναυαγίων, τα μικρά ναυάγια, είναι στον αέρα. Και ποιος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή? Καλημέρα!
5: Καλημέρα!
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα!
5: Συγχαρητήρια, παιδιά, για την εκπομπή σας. Είστε εξαιρετικοί.
2: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε.
2: Χαιρόμαστε πολύ. Με ποιον θα παίξουμε?
5: Με τον Κωνσταντίνο και τον Γιώργο θα παίξετε Σούπερ. Σήμερα. Καλή εβδομάδα.
3: Ευχαριστούμε.
2: Εσάς πώς σας λένε?
5: Εγώ είμαι η μαμά, η Μαρία.
2: Γεια σου, ρε Μαρία. Ωραία. Μου επιτρέπεις τον ελληνικό?
5: Στον ελληνικό, βεβαίως.
2: Γεια σου, ρε Μαρία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μας παραδίδει στους παίκτες.
5: Συντονισμένοι, παιδιά, από το πρωί μέχρι το βράδυ μόνο μαζί σας εδώ πέρα.
2: Να σε καλά, ρε Μαρία. Να σε καλά, αυτού. Να χαίρεστε ο ένας τον άλλον. Πάτε σχολείο. Για να μιλήσουμε με Κωνσταντίνο και Γιώργο τώρα. Καλημέρα, παιδιά.
5: Καλημέρα.
2: Πάτε σχολείο?
5: Ναι.
2: Τι τάξη?
5: Τετάρτη.
2: Και ο Γιώργος?
5: Όχι, ο Γιώργος. Εγώ πρώτη γυμνασίου.
2: Και εσύ πρώτη γυμνασίου.
3: Τέλεια, ωραία.
2: Λοιπόν, θέλω το εξής. Νομίζω το ξέρετε το παιχνίδι. Μόνο λάθος απαντήσεις εδώ. Δεν θέλουμε, θέλουμε να περάσουμε καλά. Ωραία. 3, 2, 1, στον εαυτό μου τα λέω. Πόσες ρόδες έχει ένα ποδήλατο?
5: 8.
3: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο.
2: Ποιο είναι το αντίθετο του παλιός?
1: Τι, πώς?
5: Παλιότερος.
2: Ακούστηκε η μαμά.
3: Δεν πειράζει.
2: Όμορφος!
3: Έδωσε τη δική του απάντηση.
2: Εγώ συμφωνώ πάντως. Έλα, γωρά, και ευχαριστώ.
1: Και το σκονάκι δίπλα.
2: Πόσοι μήνες έχουν 28 ημέρες?
5: 13.
2: Παραπάνω με σβάζει και δεν λέει 50. Κερδίσατε! Να είστε καλά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Και τα δύο δώρα είναι δικά σας.
5: Ευχαριστούμε για την παρέα, παιδιά.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
6: Το καλό ναυάγιο στη Φουρτούνα φαίνεται.
7: Πρωινά ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Πού το αφιερώνουμε αυτό τώρα, ρε παιδιά, το στίχο.
1: Τώρα με πιάνει σε. Θες να πω αστείο, αλλά με πιάνει σε. Επειδή με ρωτάς έτσι, όχι σε συγκινησιακή. Υπάρχουν. Μου λείπουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν φύγει από τη ζωή μου και θα ήθελα να ήταν μαζί μου. Επειδή με ρωτάς τώρα. Και να σας πω και κάτι, ρε παιδιά, έτσι είναι η ζωή και η σκέψη του ανθρώπου. Δηλαδή τώρα λες αυτή την ώρα θα σκέφτομαι μόνο θετικά ή την επόμενη μόνο αρνητικά. Εγώ συνήθως σκέφτομαι μόνο αρνητικά.
0: Μπράβο σου.
1: Ε?
0: Αισιόδοξο
1: είμαι για Δευτέρα. Ναυάγιο.
0: Μπράβο σου.
1: Δεν είμαι ναυάγιο.
2: Είσαι ναυάγιο.
1: Εσείς είστε ναυάγιο και καλώς ήρθατε. Έξι. Έλα, παρακαλώ.
2: Έτσι. Και μας αρέσει που είσαι ναυάγιο, Δημήτρη Ουγγαρέζο.
1: Και εμένα μου αρέσετε. Πώς έλεγε ο Χριστόδουλος.
2: Εγώ σας πάω.
1: Ευχαριστώ. 6-9-30. Τι λέω, καλά τα λέω. 6-9-37.
2: Μπράβο. 9-49-9-49. Το Viber του ρυθμού. Τι γίνεται, θα στείλετε τις καλημέρες σας.
0: Ναι,
2: τηλέφωνο μας παίρνω.
0: Όχι, παιδιά,
2: ηχητικά και μηνύματα θα μας στέλνετε στο Viber.
0: Ναι, παρακαλώ, ποιος είναι.
2: Καλημέρα.
3: Πού είστε.
2: Αχ, ο ευτύχης.

0: Τύχη κομπλέτα, ναι.
1: Γεια σου τη τύχη. Πώς είναι η Δευτέρα σου, παιδί μου?
0: Είναι μια φανταστική Δευτέρα. Βρέχει παντού. Έχω γίνει μουσχεμα. Έχουν πει τα νερά στις κάλτες μου. Και αυτή τη στιγμή έχει παπαριάσει το βρακί μου.
2: Πού είσαι και βρέχει? Πού είσαι και βρέχει?
0: Αυτή τη στιγμή επιστρέφω από το Άγκαπο και πάει να δω τη συναυλία της Αναβίτης.
1: Τέλεια. Πώς πέρασες?
0: Ήταν φανταστικά, δεν μπορώ να σας το πω. Έκατσα σε μία άκρη και έφτιαξα μία πίτα. Έβαλα ντοματούλα.
2: Μέσα στο στάδιο.
0: Φοβερά τη σκότα Μπελίντα.
1: Χειρεζή ευτυχή. Μέσα στο Άκα.
0: Ήταν τέλεια γιατί βγήκαν τη φυσούνα. Με ποδοπάτησαν 4 παιδάκια, 2 μαμάδες και 2 μεγάλοι. Πρέπει να ήταν ελοστρόμοι σε καράβι. Πέρασα φανταστικά. Είδα τη συναυλία από απέναντι. Και ήταν τέλεια η γιούχα. Γιούχα.
2: Δηλαδή πέρασες υπέροχα.
0: Ναι, γιατί το. Αυτός ο κύριος που μου πατούσε τον αυτή, ευτυχώς κάποια στιγμή πήρε το πλούμι του και μπόρεσε να ακούω και με τα δύο αυτιά. Τέλεια! Έφτασα τότε μια λουκανικόπιτα με φοβερά λουκανικόπιτάκια που πήρα από τη Δήμη.
2: Ωπα,

0: Το εναρκτήριο κομμάτι με το οποίο άνοιξε τη συναυλία της η Άννα Βύση το Σάββατο στο ΟΑΚΑ, αυτή τη μεγαλειώδη συναυλία με τους 100.000 παρευρισκόμενους. Τώρα έκανα και λίγο δυστυχή μπλέτσα. 6937-949-949 στο Viber. Είπαμε ότι εμείς, εγώ δηλαδή δεν θέλω, θα πω τα καλά. Δεν θέλω τώρα, ρε παιδί μου, φιλοξενούμενος.
1: Ναι, να μοιάζουμε τώρα πρωί-πρωί σιγά.
0: Αλλά όσοι εκεί βρεθήκατε και θέλετε όντως να πείτε, εσείς που πληρώσατε και από πάνω, έτσι, να πούμε την αλήθεια, εδώ, όπως ξέρετε, το βήμα του ρυθμού 949 είναι ανοιχτό για όλους σας.
1: Μας έχουν στείλει κάποιες γκρινίτσες εδώ πέρα, αλλά και τις προηγούμενες συναυλίες.
0: Για το καλυμάρμαρο.
1: Εκεί το είπαμε, συνέβη λίγο ένα συνωστισμός. Τώρα ήταν πάρα πολύ ωραία τα πράγματα.
2: Ήτανε. Περάσαμε φανταστικά.
0: Παιδιά, εγώ ξέρετε τι έκανα. Έκανα τη μαγκιά που πήγα. Μια μαγκιά, δεν σκέφτηκα μόνο εγώ, ο πολλής κόσμος. Πήγα από πολύ νωρίς όμως και πάρκαρα στο Golden Hall.
2: Okay.
0: Και πέρασα απέναντι μετά, όταν ήρθε η ώρα.
1: Δεν είναι περπάτημα πολύ.
0: Όχι, ίσα-ίσα.
1: Καλά έκανες.
2: Ναι.
0: Βγαίνεις ακριβώς μπροστά στη θύρα 17.
1: Κάπως έτσι το κάναμε κι εμείς. Παρκάραμε από τη Βέικο μεριά που ήμασταν.
2: Ναι, πάνω στη Βέικο. Ένα στενοπιοκή. Μια χαρά ήταν.
0: Μπράβο, και η αδρομάχη κάπου εκεί πάρκαρε. Και τη βρήκατε και εκεί την
1: είδα. Τη βρήκαμε την αδρομάχη. Μπήκαμε μαζί.
0: Μπράβο σας.
2: Βίτα Φιξ Γκάμις, λοιπόν. Πολυβιταμινούχα ζελεδάκια σε σχήμα αρκουδάκι ή αστεράκι με υπέροχη γεύση φράουλο ισμέωρο. Βίτα Φιξ Ιμιούνο με βιταμίνη σε ψευδάργυρο και φυτικά χιλίσματα και VitaFix Multiprobio με προβιωτικά, πρεβιωτικά και βιταμίνες Α, Δ, Σ, Μ και φολικό. Με υψηλή περιεκτικότητα σε εδώδη μεσίνες και χωρίς ζάχαρη, λιπαρά, νάτριο, γλουτένη, σόγια και συνθετικά χρώματα, τα VitaFix Gummies για σούπερ δυνατά παιδιά θα τα βρείτε στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ.
1: Διάλειμμα και καλημέρα.
0: Έχουμε θέμα ημέρας. Ναι. Τώρα στην καλημέρα θα κλείσουμε. Έρχεται θέμα ημέρας και ειδικά τα δικά σας μηνύματα.
2: Καλημέρα.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Έφτασε!
7: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
6: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
8: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
9: Sig Student Hot Takes.
10: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
11: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
12: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
13: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sig Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sig Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesigu.gr.
14: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ

0: Πέζι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτή.
1: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
3: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
4: Βασίλης Φουρτούνης, ο Μούτσος.
5: Ο Φουρτούνης το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 ο Φουρτούνης.
6: Αθηνά Φαλίδου, κύλος τρόπου.
7: Εγώ γεννήθηκα ζυγός και θα ζυγίζω.
8: Το ρυθμό 949.
9: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
10: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
11: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
12: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
13: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 28 Σεπτεμβρίου, όπως θα έλεγε και ο Νίκος Ευαγγελάτος.
14: Τώρα έχουμε πολλά τώρα.
13: Φθινοπορεινό πρωινό του τέλους του Σεπτεμβρίου, μόλις ανέτειλε. Έτσι, μάλιστα, με την Αθηνά Αφαλίδου, με τον Βασίλη Φορτούνη, ρυθμός 949 και τον Αλέξανδρο Βλαχαδάμι. 6937-949-949 στο Viber τα μηνύματά σας για ό,τι πραγματικά θέλετε να μας πείτε, για τη συναυλία, για το πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, πώς σχεδιάζετε να περάσετε την εβδομάδα, τι σας προβλημάτισε, τι σας χαροποίησε, τι σας άγχωσε. Αν έχετε πόνο, αν έχετε ζόρι, ελάτε να βυθιστούμε όλοι μαζί, γιατί τουλάχιστον θα έχουμε ο ένας τον άλλον. Και εκεί, γύρω στις 10 η ώρα, θα σας αφήσουμε στη μέρα σας να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Θέλετε κάτι να προσθέσετε, συνάδελφοι, να βάλουμε το θέμα ημέρας.
9: Οπωσδήποτε θέμα ημέρας, γιατί θέλουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή στο Viber, έτσι.
14: Λοιπόν, μην έχουμε μόνο παράπονα, να έχουμε και ευχάριστα θέματα. Ναι. Δηλαδή, τι θα συζητήσουμε, δηλαδή, τι είναι πιο ευχάριστο τώρα για Δευτέρα, για τους πρώην.
13: Θα βάλεις τη γνωμούλα.
14: Γνωμούλα.
13: Εν τω μεταξύ, περιμένω τον Βασίλη να το πατήσει και βλέπω για πρώτη φορά που δεν ξέρω να παρατηρήσει τα χέρια του ότι τα έχει σταυρωμένα. Δεν θα έπρεπε, λέω.
14: Είναι η ώρα να συζητήσουμε.
13: Και να κοινά είναι στην κονσόλα.
9: Έτοιμο για την κουβέντα.
13: Είναι στον μπορώ και χωρί χέρια που λένε. Λοιπόν, θέμα ημέρα τώρα που πήγαν και τα παιδιά σχολείο. Αγαπημένα μου ναυάγια, το εξή, το οποίο συνειδητοποίησα κάνοντα διάφορε συζητήσει ότι ο καθένα το βλέπει διαφορετικά. Το θέμα είναι το εξή. Βλέπει τον πρώην, είσαι με τη σχέση σου την καινούρια, τη σχέση σου. Και βλέπεις τον πρώην ή την πρώην στον δρόμο. Ποια θεωρείται ότι είναι η ενδεδειγμένη συμπεριφορά? Τον συστήνεις, τη συστήνεις, τον χαιρετάς, δεν τον χαιρετάς? Τον αποφεύγεις, την αποφεύγεις? Και κατ' επέκταση, αν η σχέση σου μετά γκρινιάξει, είναι δικαιολογημένη? Δηλαδή, μπορεί να σου πει τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα, να μας συστήνεις και τον πρώην, τι είμαστε εδώ πέρα σου ειδοί κτλ. Ποια είναι η διαδικασία όταν βλέπεις τον πρώην?
9: Θες να μανουριάσουμε?
13: Όχι, ερώτηση. Τι
9: όχι,
13: πιστεύετε?
9: Γιατί η εβδομάδα ξεκίνησε και θες να ξεκινήσει με μανούρα.
13: Ρε, τι πιστεύετε? Εγώ θέλω τις γνώμες των ναυαγίων και τις δικές σας κατ' επέκταση.
9: Λοιπόν, εγώ θα σας πω την αλήθεια μέσα από την ψυχή μου.
13: Παρακαλώ.
9: Εάν δω πρώην στο δρόμο και με χαιρετήσει, θα τον χαιρετήσω.
13: Θα συστήσεις τον πρώην στον άντρα σου?
9: Θα τον συστήσω, ναι, αφού είμαι με τον άντρα μου, τι θα, δεν θα πω καλά, από εδώ τα άλλα.
14: Πόσο πρώην, λίγο
9: πρώην δεν γίνεται. Παλιά, είμαι 14 χρόνια με τον άντρα μου. Πόσο λίγο.
14: Μπράβο, αν ήταν πριν 14. Είναι πολύ πρώην για σένα.
9: Ναι.
14: Γι' αυτό έχει σημασία πόσο καιρό το είχε. Αν ήταν ένα φλερτ, ένα one night stand ή ας πούμε ήταν 3 μήνες σχέση, δεν θεωρείται πρώην.
9: Εγώ δεν έκανα one night stand, Φορτούνη.
13: Δεν κάναμε φίλε, why not?
14: Μιλάω γενικά, ρε παιδιά. Δηλαδή, αν υπήρχε σοβαρό παρελθόν, αν τσακωθήκατε, αν τον έχει ξεχάσει, αν είστε πλέον φίλοι και τα λέτε. Παίζουν πολλά πράγματα.
9: Παίζουν
14: τώρα,
9: πολλά, αλλά πες μας τη γνώμη σου όμως.
14: Η γνώμη μου είναι ότι είναι άβολη στιγμή, καλύτερα να το προσπεράσεις και πρέπει να είναι και ο άλλος διακριτικός και να μην σου μιλήσει καν εκείνη τη στιγμή.
9: Και άμα σου μιλήσει.
14: Να κάνει ένα μακριά
9: τι λες, άμα σου μιλήσει.
13: Ρε παιδιά, μισό λεπτό. Ο κάθε. Γελάει ο Βλάχαδάμης και έχουμε και συν 10. Και έχουμε και συν 10, Δεσποινά. Εδώ πέρα τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Λοιπόν, λέω το εξή. Ο κάθε νυν, άστο τον επόμενο. Κάθε επόμενο θέλω να πω, ναι. Είναι υποτίθεται γιατί είναι νυν, γιατί είναι καλύτερος από τους προηγούμενους.
14: Αυτόν διάλεξες.
13: Αυτόν διάλεξες. Ή αυτήν διάλεξες.
14: Ναι.
13: Αλλιώς θα είχες παλέψει πάρα πολύ να μείνεις στην προηγούμενη σχέση. Κάθε επόμενος οφείλει να είναι καλύτερος.
14: Δεν είναι ευθύος ο νόμος όμως που συμβαίνει, γιατί μπορεί να έχεις μαλώσει να τον ήθελες τον προηγούμενο πάρα πολύ την προηγούμενη.
13: Αλλά μας έχεις βάλει 48 φίλτρα εσύ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
9: Δηλαδή εσύ, Ουγγαρέζο, δεν θα έχεις πρόβλημα να χαιρετήσεις τον καλύτερο από σένα, εφόσον είναι επόμενος.
13: Τον ποιον?
9: Τον καλύτερο από σένα. Εφόσον είναι επόμενος.
13: Κανένα πρόβλημα. Εφόσον τον διάλεξε, καταρχάς δεν είναι αντικειμενικά καλύτερος ή καλύτερη.
14: Α, βάζεις φίλτρα τώρα.
13: Όχι, κανένα φίλτρο. Είναι καλύτερος γιατί τον διάλεξε εκείνη. Για εκείνη για είναι καλή. Κατάλαβε. Οπότε ναι, για εκείνη, εφόσον για εκείνη είναι καλύτερο. Παιδιά, μην σα πω τον επόμενο τη σχέση μου τη μεγάλη. Δεν θέλετε να το ξέρετε. Όχι. Είπα τίποτα. Το χαιρέτησα τον άνθρωπο να είναι καλά.
9: Χαιρέτησε όμω.
13: Το χαιρέτησα γιατί βρεθήκαμε σε ένα κοινωνικό γεγονό που δεν γινόταν να μην βρεθούμε.
9: Άρα,
13: γιατί εγώ κράτησα
9: αυτούς...
13: σχέση με την πρώην μου και εκείνο ήταν ο νυν τη. Το χαιρέτησα, γνωριζόμασταν.
9: Ναι.
13: Καλό παιδί είναι, δεν έχω θέμα.
14: Μακριά αλλά... από εμά να είναι και όπου να είναι.
13: Αλλά δεν ήταν και ότι. Θα ήταν και ο ιδανικό. Άλλη ερώτηση.
9: Ναι.
13: Σκέφτεστε. Δηλαδή, βγάζετε συμπέρασμα από τον επόμενο. Δηλαδή. Ρε παιδί μου λες, μετά από μένα τώρα πήγε εκεί.
9: Δεν βγάζουμε.
13: Ξενερώνεις ή αντίστοιχα πορώνεσαι. Δηλαδή εγώ τώρα μετά από μένα.
14: Ναι.
13: Εντάξει. Άμα
14: που
13: τα
14: είναι
13: φτιάξει,
14: το ιδανικό.
9: Ναι.
13: Εγώ ό,τι είμαι, εγώ ξέρω για μένα τον εαυτό μου.
14: Ναι.
13: Αλλά άμα τα φτιάξει με κάποιον που είναι ρε παιδί μου πιο επιτυχημένος, πιο όμορφος, πιο απ' όλα.
14: Όχι. Ναι. Μπορεί,
13: θα
14: να
13: το χαρώ.
14: Μπορεί να είναι ένας αθλητής τριάθλου και να είναι φέτες.
9: Θα το πάμε. Χαρώ. Θα το χαρώ!
13: Ρε, θα το χαρώ!
9: Θα το χαρώ!
14: Να χαρώ, να χαρώ!
13: Δεν θα το χαρώ!

0: γνωμούλα. Και εσύ λάμπεις, Μπάμπη μου. Λοιπόν, επειδή πλατείασε το πράγμα, είπαμε να ξαναβγούμε. Καλημέρα σας. 6937-949-949 στο Viber για να θέσουμε το θέμα. Λοιπόν, βλέπουμε, είμαστε με τη σχέση μας και βλέπουμε τον πρώην. Ή την πρώην. Τη συστήνουμε, αποφεύγουμε, τι κάνουμε. Θέλω και την άλλη πλευρά. Είσαι ο πρώην. Τι κάνεις, πας μόνος σου, φεύγεις, ξενερώνει η σχέση, ξενερώνει ο πρώην. Ποιος ξενερώνει? Εσείς τι κάνετε σε αυτή την περίπτωση ή τι κάνατε όταν σας έτυχε? Αυτά.
1: Ναι.
2: Μας έστειλε ο Χάρης μήνυμα. Ξέρεις τι κάνει?
0: Τι κάνει?
2: Μας έστειλε αυτό το ηχητικό.
1: Έτσι είσαι, Χάρη. Συστήνεις δηλαδή, Χάρη.
2: Έλα ρε, Χάρη. Πολύ λάρα.
0: Παιδιά, γιατί να μην συστήσεις?
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Η κατάσταση είναι ξεκάθαρη. Αυτή είναι η σχέση μου. Η πρώην, αν έχουμε και καλές σχέσεις, μια χαρά συστηθούμε. Τι πάει να πει?
2: Okay,
0: και, γιατί να τσαντιστεί, ο άλλος?
1: Εγώ τσαντίζομαι, ρε φίλε, το λέω.
0: Εσύ γιατί τσαντίζεσαι,
1: γιατί
0: φίλε?
1: Γιατί τσαντίζομαι, μα μου
2: συστήσει. Α, την αζηλεύει, παιδί μου, άμα
1: ναι,
2: το κάνει αυτό. Μην το δείχνει την ζήλια σου.
1: Δεν θέλω να μου συστήσει.
0: Μα δεν έχει κάτι να ζηλέψει, κορίτσι μου. Εσύ συνήν. Τελείωσε.
1: Καλά, ούτε ή άλλω εγώ δεν έχω κάτι να ζηλέψω.
0: Άρα,
1: αλλά μανουριάζω. Δεν θέλω. Τι θα πει μου συστήνει, επειδή είμαστε Σουηδία, είμαστε εδώ πέρα.
2: Κανόνισε, γιατί εκεί που ήσουν ήμουνα. Λοιπόν, θέλουμε μηνύματα στο Viber
0: 6937-949-949. Κωνσταντίνος Αργυρός, τώρα που ξύπνησες, Κωνσταντίνε, στείλε και εσύ.
3: Μαζί θα βουλιάξουμε.
4: Πρωινά ναυάγια.
5: Πώς περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν

0: να ξέρετε ότι η Αθηνά Φαλίρου θα τη δώσω τώρα. Άλλα μας λέει στα break, άλλα μας λέει στον αέρα.
1: Τι λες, βρε,
2: εγώ είπα άλλα. Εγώ είπα
0: άλλα. Και ίδιο σας, και ίδιο σας.
1: Εγώ τι είπα στον. Όχι, να μην τα πεις. Τι είπαμε ο Φέρ.
0: Όχι, λέτε πράγματα που δεν λέγονται στον αέρα.
2: Πρόσθεσα το εξής, ότι τη σημασία έχει ποιον πρώην θα συναντήσει. Αν συναντήσει τον έναν και μοναδικό που ξέρει ότι έχει ακόμη κόλλημα, εκείνη το πρόβλημα.
0: Τι πειράζει. Μα εξορισμού, εφόσον είμαι εγώ δίπλα τη και είμαι ο νυν τη, είμαι από θέση υπεροχή.
2: Αλήθεια, θέλω να τον πετύχω σε μια τέτοια συνθήκη, γιατί το παίζει πάρα πολύ άνετα.
1: Είναι άνετο, γιατί είναι έξω από το χώρο τώρα. Είναι ελεύθερο πουλάκι, κατάλαβε.
2: Έτσι είμαι κι εγώ χαλαρό.
1: Όταν δεσμευτεί, χαίρομαι πολύ.
0: Ωραία, εσεί δηλαδή πιστεύετε ότι λέω ψέματα.
2: Όχι, δεν λε ψέματα.
0: Ωραία, αν ήμουν ποιο. Αυτό που τα έχει με την κοπέλα και βλέπουμε τον πρώην τη, ή αν ήμουν ο πρώην.
2: Αυτό, ο πρώτο.
0: Ο πρώτο λέει.
2: Είμαι εύκολο
0: με την κοπέλα μου λοιπόν και βλέπω τον πρώην τη.
2: Αυτό.
0: Τι με νοιάζει εμένα, αφού εγώ είμαι μαζί τη.
2: Το σημειώνουμε.
1: Αλλά αν είσαι εσύ στο δρόμο και βδεί την πρώην σου.
0: Ναι. Θα δω. Άκου. Θα σκανάρω.
1: Ναι.
0: Το αγόρι τη. Το οποίο είναι αυτό που με προτίμησε.
1: Ναι.
0: Για αυτόν.
1: Που τον διάλεξε.
0: Μην βρίζει. Αλλά σε κάθε περίπτωση τώρα, ό,τι έγινε, έγινε.
1: Ναι. Πρόβλημά σου.
0: Λοιπόν, εντάξει, θα πω. Αυτό είναι, εντάξει. Εγώ, για μένα αυτό δεν είναι upgrade μετά από μένα αυτό.
1: Ναι.
0: Οπότε θα νιώσω και καλύτερα.
1: Έχει κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό σου.
0: Πολύ συγκεκριμένο.
1: Α,
0: ναι.
1: Γιατί φαίνεται σαν να φωτογραφίζει.
2: Αν πάει σε κάτι διαφορετικό από εσένα, δεν σε νοιάζει. Αν πάει σε κάτι παρόμοιο με σένα, θα ξέρει να σε πειράξει. Δηλαδή,
0: σαν τα φιλαράκια που τα φτιάξαμε. Ο Ρος και ο Ρας.
1: Ναι, αυτό είναι.
2: Λοιπόν,
1: αυτό έχει πολύ πλάκα.
2: Αν δηλαδή πάει με έναν, ας πούμε, περίπου συνομιλικό σου, γκριζομάλι, γοητευτικό, που έχει λέγιν, που θα σε ενοχλήσει. Αν πάει τώρα σε έναν μελαχρινό κοντούλι γυμνασμένο, θα πει: κοίταξε να δει, έψαχνα ένα γυμναστή, ρε παιδί μου. Δεν ήμουν γυμναστή.
1: Ναι. Έψαχνε κάτι διαφορετικό.
2: Βλακείς,
1: από μένα.
2: Λέω.
1: Όχι, και αυτό μετράει. Μπορεί να μετράει. Πάντως για τον κόσμο, εδώ είναι απλά τα πράγματα.
0: Παρακαλώ. Λένε ο κόσμο θα μιλήσει.
1: Ναι. Απλά λες ένα γεια και προχωράς, παιδιά, λέει. Κουλ. Cool.
2: Η Μαριάννα, έχω υπάρξει σε μια τέτοια περίσταση όπου ο σύντροφός μου είχε πετύχει την πρώη του. Αρχικά λέει να σημειωθεί πως με τον σύντροφό μου μιλάγαμε και για τις σχέσεις μας τις προηγούμενες.
0: Στη σύστηση, κορίτσι μου, μας λες κάτι και μας λες τώρα τα.
2: Τώρα να σου πω, σε μία από τις βραδινές εξόδους έτυχε να συναντήσει μία από αυτές. Μου είπε ποια πρώην του ήταν στο μαγαζί που βρισκόμασταν και μου ζήτησε αν ήθελα να πάμε να συστηθούμε. Και όντως πήγαμε, συστηθήκαμε και μάλιστα περάσαμε και το υπόλοιπο βράδυ μαζί.
0: Εντάξει, το παρακάνατε εσείς.
1: 12 points to Sweden!
2: Έλα, Παναγία μου.
0: Κοιτάξτε, εμένα η πρώην μου είναι παράσημα. Δηλαδή, εγώ είμαι υπερήφανος για τις πρώην μου. Αν μπορούσα και ήθελα να είμαι φιγουραντής, θα τις έλεγα.
1: Ανεβάζεις πάρα πολύ. Πολύ. Τις ανεβάζεις τώρα που
0: εγώ θα πούνε. Χαίρομαι. Είναι παράσημα οι κοπέλες που με τίμησαν να είναι μαζί μου.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και είναι, άμα σας πω θα πείτε.
1: Ναι, εντάξει, λοιπόν, δεν αμφιβάλλουμε.
2: Τι λέει η Έλενα, για διάβαση την Έλενα.
1: Αν θέλω τον πρώην, είναι λέει ανάλογα, αν θέλω τον πρώην ακόμα θα ρίξω ένα δολοφονικό βλέμμα και θα φύγω. Εάν δεν τον θέλω θα τον συστήσω κανονικά. Δηλαδή έχεις πρώην που τους θέλεις ακόμα.
0: Αφού θέλεις τον πρώην γιατί είσαι με τον ίν. Σε παρακαλώ πολύ.
2: Δύσκολο τώρα εξίσου.
0: Ρίξω να νοιάζει με κι ένα μου.
2: Και η Μαγδαληνή κατέστειλε.
3: Καλημέρα, Ναυάγια.
2: Αυτό. Γεια σου, Μαγδαληνή.
0: Αυτό ήταν η Μαγδαληνή. Ξοδεύτηκε. Ένα σου αράγεται και τι είχαν πει να ρίξουν σε παιδιά, ρε παιδάκι μου. Κράτησε να ξέρεις 2-3 ώρες το πολύ.
2: Ο Γιάννης.
1: Αφιερωμένο.
0: Σταμάτω και ξαναπέξω. Λοιπόν, έμαθα δε ότι μια πρώην μου λέει, είπε ότι ήμουν τσιγκούνης. Έτσι είπε. Ξαναβάλτε την δικέτη, σε παρακαλώ. Πολύ χοντρό. Α, εδώ δεν μπορεί να τα κάνει αυτά.
1: Ναι.
0: Ψέμα.
1: Καταγγέλνω.
0: 500 πράγματα μπορείς να μου προσάψεις. Τσιγκούνι δεν με έχει ποτέ κάνει.
1: Όχι, φίλε, τσιγκούνι τον Ουγγαρέζο, δεν τον λες τσιγκούνι.
2: Παιδιά, όλα να τα δεχτούμε, αλλά όχι αυτό.
1: Φίλε, αυτό πραγματικά είναι ψέμα. Α. Το κάνει για να σε κατηγορήσει, για να μην βρεις άλλη.
0: Παιδιά, η Κλαρινάρα αυτή εκφράζει την ψυχή μου.
2: Την αγανάκτηση. Μπαστάτε Τούρκοι.
0: Όλοι και όλοι μου είστε αναχωρημένοι.
1: Φίλε.
0: Πάμε.

0: Και τη Γαρμπή, όλη μου η στεναχώρια στο ρυθμό 949. Πριν φύγουμε για διαφημίσεις, έτσι, σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πω πως μια στιγμή είναι αρκετή αν σπάσει το κινητό μας, για να βρούμε τη λύση με τη Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα μέσα και σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνουμε χωρίς συσκευή παραπάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι, το γραφείο μας, με 12 μήνη εγγύηση. Για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση, όλες οι λεπτομέρειες στο vodafone.gr.
1: Άκου η Νατάσα τώρα τι λέει. Καλημέρα, παρεάκι. Εμείς πάλι, λέει, έχουμε πιει καφέ. Ακούστε εδώ. Ο πρώην μου σύζυγος με τον νυν μου σύζυγο και την κοπέλα του πρώην σύζυγου. Όλοι μαζί. Σουηδία λέμε.
2: Ωραία.
0: Δεν, κατάλαβα,
2: δεν έχουν τίποτε, τα έχουν λυμένα. Ναι. Δεν έχουν να μοιράσουν κάτι. Ξέρουν ότι εμένα ο σύντροφός μου είναι αυτός. Ναι. Εσύ η σύντροφός είναι αυτή. Πάμε να πιούμε ένα καφέ.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχουν εκκρεμότητες, κύριοι.
1: Λοιπόν, άκουσα.
0: Και μετά ξυπνήσαμε όλοι μαζί.
2: Πες το, ρε, πες το, πες το. Πες το, μωρή. Πες το.
1: Κοιτάς την άλλη στα μάτια και βλέπεις στα μάτια της ότι ξέρει για τον άντρα σου πράγματα τα οποία δεν πρέπει να τα ξέρει. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό.
0: Την ελιά που έχει στο κολομέρι.
1: Όλα.
2: Εδώ, αφού θέλετε να συζητήσουμε και πάμε να φύγουμε, γιατί η Δέσποινα θα μας τα ρηχεύσει σήμερα. Θα μας σκοτώσει και θα μας γεμίσει μπαμπάκι.
0: Μπράβο.
2: Και θα μας βάλει διακοσμητικά στο γραφείο της.
0: Και θα πει, μιλήστε τώρα.
2: Λοιπόν, εγώ το έχω πει 500 φορές και πάμε να φύγουμε. Ξέρεις λοιπόν πόσα, γιατί λες πόσα ξέρει η άλλη που είναι μαζί. Είναι και της μόδας τώρα και καλά κάνει και είναι της μόδας. Που πηγαίνουν οι άνθρωποι και κάνουν ψυχοθεραπεία.
1: Ναι.
2: Και ένα από τα προβλήματά τους σίγουρα είμαι και εγώ ως πρώην.
0: 100%.
2: Εντάξει, υπάρχει λοιπόν άνθρωπος ή άνθρωποι, μη σας πω,
0: που τα ξέρει ήδη όλα.
2: Πήγε, που ξέρει πράγματα για μένα ή μια συγκεκριμένη εκδοχή του δικού μου χαρακτήρα ή συγκεκριμένων περιστατικών, χωρίς να έχω την ευκαιρία να πω τη δική μου άποψη.
0: Συζήτηση.
2: Χωρίς να έχουν βγει από τη δική μου άποψη. Έχει κάποιος άσχετος γνώμη για μένα.
0: Λοιπόν, καφεδάκι
2: χωρίς
0: και γυρνάμε.
2: Να έχω υπερασπιστεί τον εαυτό μου.
0: Καφεδάκι και γυρνάμε.
1: Ψάξε, ψυχοθεραπευτές.
3: Πώς σας φαίνεται το καφέ της μητέρα?
4: Σκατά.
5: Πρόσοχη, όλη μία σειρά. The Bear, κύριε Λοχία.
6: Euphoria, The Pit.
5: Τι λέτε, ουρά εννοώ. Όλη μια ουρά. Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
7: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
7: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιό και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
10: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
11: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
14: Γιατί βρε αγόρι μου?
13: Φοβάμαι.
4: Τι φοβάσαι?
13: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
4: Είπαμε, θα προλάβουμε.
13: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
4: Ναι.
13: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
4: Ναι, ναι, ναι.
14: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
13: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
4: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
15: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
16: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
18: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
19: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
20: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
21: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
22: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι,
23: δι κουαλίτα.
24: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
25: Ψήρα, ξεκόλα.
26: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
27: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
28: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
29: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
27: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
28: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
29: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
30: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν και όσο στέλνει τα μηνύματά σας στο 6937-949-949 έχουν φουντώσει οι τηλεφωνικές γραμμές και εγώ θα μεταφέρω αυτό που είπα λίγο πριν, που την αγανάκτησή μου θα τη μεταφέρω και θα την κάνω αυριανό συχτήρι, για να ξέρετε.
1: Ναι.
2: Για την ώρα θα σας πω ότι κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες, όσο συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, ένα αγαπημένο προϊόν στο Μασούτι είναι σε σπασμένη τιμή. Καταλαβαίνετε δηλαδή. Και όχι κανένα προϊόν, προϊόν πρώτης ανάγκης. Μόνο για μια μέρα σε όλα τα καταστήματα Μασούτης και στο Μασούτης.gr, γιατί δεν κολώνουμε εμείς στο Μασούτι, προλάβετε την προσφορά της εβδομάδας πριν εξαντληθεί. Μασούτης, 50 χρόνια δίπλα στην ελληνική κοινωνία, ξαναλέω, κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες βρείτε το αγαπημένο προϊόν που είναι σε σπασμένη τιμή.
0: Μάλιστα.
31: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Αν φτάσουμε, θα το βρούμε το προϊόν. Είμαστε αισιόδοξοι, αλλά έχει πάρα πολύ κίνηση και στα δύο ρεύματα στην Λεωφόρο Κηφισού. Αν είστε τώρα στην Αττική Οδό, συγγνώμη, και πηγαίνετε από τα Λιώσια προς το Μαρούσι, θα καθυστερήσετε αρκετά, και στον κόβο του Γέρακα εκεί πέρα Ανθούσα στα Βρυλίσια. Τώρα, κατεβαίνοντας στη Μεσογείον από το ύψος της Αγίας Παρασκευής και κάτω έχει ποτηλιάρισμα, και στην Κατεχάκη στο καθοδικό ρεύμα. Το κέντρο είναι ποτηλιαρισμένο. Μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην Παραλιακή, από τον Άλυμο, στο ύψος του Αλίμου τέλος πάντων, και κυρίως στο ρεύμα από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι τη Γλυφάδα.
2: Oh.
0: Καλή υπομονή.
2: Καλή.
3: Ahoy, Mimiti.
5: Ο καιρός σήμερα.
6: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Βρισκόμαστε λιγάκι πριν τον αγώνα καλλιτεχνικού πατινάζ. Αυτό το υπέροχο ντουέτο, καιρός και Αττική, θα διαγωνιστούν εντός ολίγου. Οι αθλητές παίρνουν θέση. Τα φώτα χαμηλώνουν. Ο πάγος είναι έτοιμος. Ξεκινάμε με την πρώτη υπέροχη κίνηση, μια καταπληκτική πιρουέτα. Βλέπουμε την Αττική με τον καιρό να συμβαδίζουν μπράβο, φανταστικό three-turn, φανταστικό. Φανταστικό three-turn, γιατί 25 βαθμοί Κελσίου θα είναι η ενώτερη θερμοκρασία σήμερα. Ούλιγα συννεφάκια, καθόλου βροχή, ένα τριπλό Rinteburger. Δεν βγήκε τον Rinteburger, δεν βγήκε καθόλου καλό. Ήτανε δύσκολο. Rinteburger και τριπλό Σάιχοβ από την Αττική. Πέτυχε, καταπληκτικό.
2: Το πέτυχε, ναι.
6: Συνεχίζουμε μέχρι την Τετάρτη που θα έχουμε λίγη βροχούλα. Χλιστρήσανε πάνω στον πάγο. Το λούτς μας βγήκε ξινό.

0: Νίκος Οικονομόπουλος ένοχο κορμί και να το παρατιζάρω και όλα ότι στο πρωινό σήμερα έχουμε αποκλειστική συνέντευξη Νίκου Οικονομόπουλου. Αμέ.
1: Κι αν η καρδιά σου

0: Τσαουμαλί! Ναϊόνε, Χούντα! Χούντα, μπα! Επίση, θέλω να το αποκαταστήσω την αλήθεια. Θέλω να πάμε στα μηνύματα. 6-9-37-9-49-9-49. Και για του ψυχολόγου, ψυχοθεραπευτέ, αυτό που είπαν, συμφωνείτε, διαφωνείτε. Και για τη φάση, τι κάνω όταν κατ' επέκταση. Μάλλον στην αρχή το θέμα ημέρα είναι τι κάνω όταν βλέπω το πρώην μου στον δρόμο. Συστήνω με τον νυν. Ή τι νυν, το πρώην, τι νυν κτλ. Και θέλω να πω, μια που ακούσαμε μέλισσε, ότι εγώ προχθέ. Γιατί εμεί εδώ δεν θέλουμε να λέμε ούτε κουτσουμπολιά, ούτε δεν υπάρχει πια.
1: Όχι, ρε.
0: Αφήστε τα αυτά.
1: Τίποτα.
0: Μόνο αν είναι θετικό. Ναι. Εγώ, επειδή βγήκε μία είδηση την περασμένη εβδομάδα ότι χώρισε ο Χρήστος με την Γαριφαλιά. Γαριφαλιά, δεν είναι.
2: Γαριφαλιά,
0: Καριοφιλιά μου ήρθε, έλα Παναγία μου. Δεν ισχύει. Όλα καλά, τα παιδιά να είναι καλά.
2: Α, είναι μαζί.
0: Ναι, okay. Είναι μαζί και όλα καλά.
1: Εμείς,
0: επειδή είμαστε ρυθμό 949, θα λέμε τα θετικά, τα όμορφα, τα ευχάριστα.
1: Γιατί είχαμε μείνει σε αυτή τη δήλωση μόνο, σε αυτό το άρθρο τέλος
0: πάντων. Δεν ισχύει. Πίπες. Λοιπόν, πάμε.
2: Πίπες. Λοιπόν, είναι αυτό ακριβώς που είπε ο Γκουαρέζος. Είναι θέμα εκκρεμωτήτων. Μία πρώην πάντως, εγώ θέλω πολύ να του ρωμαδίσω και α έχουν περάσει 5 χρόνια.
0: Αυτό είναι μήνυμα, δεν είσαι εσύ που μίλησες.
1: Νίκος, καλημέρα Ναυάγια. Δεν θα βάλω ποτέ σε αμήχανη θέση τη σύζυγό μου για να χαιρετήσω κάποια πρώην. Ναι, αν είμαι μόνος μπορεί να πω και ένα γεια ρε παιδιά, αλλά αυτό με δυσκολία.
0: Μα τι αμήχανη, αμήχανη, αμήχανη έρχεται η πρώην.
1: Και ούτε θα το αρέσει το αντίστοιχο.
0: Που βλέπει ότι έχεις βρει την ευτυχία σου και περνάς καλά και ότι εκείνη ενδεχομένως δεν την έχει βρει. Αυτή έρχεται σε δυσκολίες. Δεν έρχεται η γυναίκα σου.
1: Του τρίβεις τη μούρη, το καινούριο.
2: Η Έλενα όμως είπε το καλύτερο. Ναι. Άκου εδώ τώρα. Καλημέρα, λέει. Θα του σύστηνα, αλλά ονομαστικά. Από εδώ τάδε, από εδώ τάδε. Και μετά κατηδίαν, αν ερωτηθώ, θα πω ποιο ήταν.
0: Σωστό.
2: Δεν είμαι κορόιδο.
1: Και προφανώς θα ερωτηθεί.
0: Τη φιλινάδα μου.
2: Τη Έλενα.
0: Η Έλενα, έξυπνη Έλενα, σωστό.
1: Προφανώς θα ερωτηθείς.
2: Θα ερωτηθείς, θα πεις ένας φίλος. Πρέπει να πεις
1: αγάπη μου, πού τον ξέρεις αυτό.
2: Καλά λέει η Έλενα.
0: Θα ερωτηθείς. Γι' αυτό κι εσείς θα ερωτηθείτε. Ναι, ναι.
3: Μάθημα ξέρεις. Λέει.
4: Νοσικά.
5: Η ΕΚ Ναυαγή.
2: Θα μιλήσουμε για σχέσεις.
0: Θα κάνουμε κανονικό μάθημα τώρα, εντάξει, γιατί έχουμε και καιρό. Σήμερα λοιπόν το θέμα που θα αναλύσουμε είναι.
1: Ναι, ποιο.
2: Μελέτη περιβάλλοντος.
0: Περίμενε το
2: θυμάστε αυτό. Το θυμάστε το μελέτη.
1: Αγωνίας.
0: Αλέξανδρος, περίμενα του εδώ είναι. Έρας, έχω
1: ποιο είναι, α, το βρήκα.
0: Είναι λατινικά θα κάνουμε σήμερα. Ναι. Φράσεις που χρησιμοποιούμε και που θα σας θέλω να ξεφοβηθείτε. Και θα είναι και πάρα. Μπράβο. Ακούμε τώρα πάρα πολύ έντονα τις τελευταίες ημέρες το Κάζους Μπέλι. Που το λένε.
2: Πώς εσύ το Κάζους Μπέλι.
0: Το
2: λένε.
1: Τώρα που δεν θέσεις.
0: Ναι, τώρα που δεν υπάρχουν πια οι πολιτικοί, που δεν υπάρχει των ήρεμων νερών. Τσίνησε η Τουρκία, σου λέει, με το καλώδιο που ετοιμάζουμε με τη Γαλλία. Τη σύνδεση της Ελλάδας-Κύπρου. Τέλος πάντων, σου λέει ότι θα κάνουμε χρήση του δικαιώματός μας να επεκτείνουμε τα χωρικά μας. Τα υδάτινα μας.
2: Τα χωρικά μας ύδατα.
0: Λοιπόν,
1: ας το δάσκαλο.
0: Την υφαλοκρηπίδα μας, 12 χιλιόμετρα.
2: Ναι, οκ.
0: Από τα 6 στα 12. Τέλος πάντων, αυτό σου λέει αποτελεί κάζους μπέλι για την Τουρκία.
1: Σωστά.
0: Τι σημαίνει κάζους μπέλι? Έλα, πάμε. Κάζους είναι το.
2: Το κάζο.
0: Όχι.
2: Το σπίτι.
0: Κάνε το λίγο μια ελεύθερη
2: σπίτι,
0: μετάφραση.
2: Κάζα είναι το σπίτι.
0: Όχι, είναι με σι. Κόζ.
1: Κόζ
0: είναι.
1: Σκοπός.
0: Η αιτία.
2: Η αιτία.
0: Μπέλουμ, μπέλι είναι ο πόλεμος.
1: Η κοιλιά
2: έλεγα.
0: Η αιτία του πολέμου.
2: Θα είναι
1: το μπέλι σε ποια γλώσσα είναι πόλεμος.
0: Λατινικά σου λέει.
1: Ωραία.
0: Μπέλουμ, μπέλι. Είναι ο πόλεμος. Άρα αιτία πολέμου είναι κάζους μπέλι.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, κάζους είναι το κόζ.
1: Αυτό σημαίνει.
0: Ναι.
1: Εγώ νόμιζα ότι είναι θέσφατο και καλά είναι δεδομένο αυτό ότι είναι.
0: Όχι. Ας πούμε, όταν λέμε θέλω μια δουλειά και σου λέει φέρε μου το CV σου. Τι είναι το CV?
2: Το βιογραφικό.
1: Καλέ το κλειδί από το αυτοκίνητο.
0: Καλέ τι λες.
2: Αυτό είναι το SUV. Αυτό είναι το SUV.
1: Μου λέει να φέρω, συγγνώμη, τι είναι το CV?
2: Ποιο κλειδί από το αυτοκίνητο?
1: Ρε παιδιά, νόμιζα αυτό το σύρματο.
0: Το λεγόμενο curriculum vitae.
1: CV.
0: CV είναι curriculum vitae. Τι είναι
2: βίτα? Η
0: βίτα. Βίτα.
1: Πολλοί κόσμος μπορώ να φανταστώ ότι
0: όχι.
1: Είναι.
0: Όχι, έλα πάμε να φύγουμε.
2: Όχι, να μας πεις τι είναι η βίτα.
0: Βίτα είναι η ζωή. Λα βίτα εμπέλα.
2: Ωραία ρε εσύ που τώρα την
0: κουρίκουλουμ είναι η ροή. Η ροή της ζωής μου.
1: Τι
2: πληθήκες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Δε φταίσαι εσύ που τι αγαπώ, ποτέ δεν έχω.
1: Όπα, ένα σπυράκι σου λέει εμφανίστηκε την πιο κατάλληλη στιγμή.
2: Στο ρέμο.
1: Στο, όχι, παιδί μου,
3: στο λαιμό.
1: Σε μένα πάνω. Α. Τι κάνω, ξέρεις.
2: Τι.
1: Acnofix Patches Pimples and Spots.
2: Ναι.
1: Αυτοκόλλητα επιθέματα για σπυράκια και μαύρα στίγματα με σαλικυλικό οξύ και tea tree oil. Ιδανικά για λιπαρές επιδερμίδες με τάση ακμής. Acnofix Patches λοιπόν. Στοχευμένη φροντίδα εκεί που τη χρειάζεσαι και θα τα βρείτε στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ.
2: Λίγα μηνύματα μπορούμε να διαβάσουμε γιατί η φούντος κουβέντα.
3: Ένα τεράστιο.
2: Ένα και καλό όμως.
3: Γιατί είναι πολύ καλό.
2: Ευχαριστώ, Βασίλη.
3: Ελεονόρα Μάπησα εδώ και πολλά χρόνια.
2: Γεια σου, Ελεονόρα.
3: 11 χρόνια Ελεονόρα. Σχέση μαζί του είχα. Λέει χώρισα και στου 11 χρόνια είχε.
1: Πολλά.
3: Χώρισα λέει και στου 6 μήνες γνώρισε τον άντρα και σώθηκε. Που έχει τώρα τον άντρα της. Παντρεύτηκα, είμαστε 10 χρόνια μαζί, λέει. Αλλά έχω τη γυναίκα του πρώην μου, αυτού που χώρισε.
1: Που ήρθε στην
3: μην γυναίκα.
1: Χρόνια, ναι.
3: Εδώ και 6 χρόνια, λέει, με ακολουθεί και με κάνει like στα social media. Μου κάνει αντιδράσεις, καρδούλες, σε όλες τις δημοσιεύσεις.
2: Χοντρό τώρα αυτό.
3: Γιατί?
2: Στον πρώην της να κάνει. Στη νέα σχέση του πρώην της που
3: ναι,
2: τη κάνει.
3: Ναι, ρε παιδιά. Δηλαδή, ο πρώην της που χώρισε, τα έφτιαξε με μια κοπέλα. Αυτή η κοπέλα της κάνει like.
1: Έχετε γνωριστεί προσωπικά, για γράψε μας.
3: Δεν μας το λέει αυτό.
1: Ή απλά σε βρήκε.
2: Για πήγαινε έξω να την πάρεις τηλέφωνο.
1: Επικίνδυνο αυτό.
2: Ναι, ναι.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
9: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου, ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου, η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδόρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου, το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Στη σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φας θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες.
5: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
6: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
7: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
8: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
9: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
10: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
12: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
13: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
14: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
15: Βασίλης Φουρτούνης, ο Μούτσος.
16: Ο Φουρτούνης το σούτ, η μάνα στα δίχτυα. 1-0 ο Φουρτούνης.
17: Αθηνά Φαλίδου, Κυλοστρόμος.
18: Εγώ γεννήθηκα ζυγός και τα σύγχυσα όλα.
19: Πρωινά ναυάγια.
20: Στο ρυθμό 949.
21: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
22: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
23: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
24: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
25: Ρε παιδιά, δεν χωράμε, δεν μας χωράει η εκπομπή.
26: Κάντε πιο εκεί να ανέβουν στη σανίδα, Τζακ.
25: Α, μπράβο. Κάντε πιο εκεί να ανέβουν στη σανίδα οι ακροατές. Έχουν στείλει μηνύματα. Έχουμε μια έκπληξη, άντε να του πω.
27: Ναι, καλέ.
25: Θα βγάλουμε τον Γρηγόρη τον Ατρίδη.
26: Ωραίο.
25: Παλιός αγαπημένος της εκπομπής, δικής, δικό σας και θα γίνει και δικός μου.
26: Μπράβο.
25: Για να μας πει γιατί αν σήμερα δεν μιλήσουμε για αθλητικά, πότε, τότε πότε. Επίσης, έχουμε τη λέξη των χαμένων μαπών.
26: Και τι δίνουμε σήμερα.
25: Ακριβώς. Πιστέψτε με, δεν έχω φέρει εγώ το δώρο. Όμως, όταν είδα ότι αυτό είναι το δώρο, αγάλιασε η ψυχούλα μου και θα αγαλιάσει και η δική σας, γιατί Όχι, μου έχουν δώσει εδώ την αναφορά, δεν τις πληροφορίες. Δεν χρειάζεται, θα τα πω εγώ. Θα τα πω γιατί το έχω βιώσει. Πρώτα βιώνουμε, μετά το λέμε. Μετά μοιραζόμαστε.
0: Και μετά τρώμε, γιατί μακάρι να έχει φέρει φαγητό. Εγώ θέλω, έχω καλομάθει τώρα.
26: Ναι, αλλά λέσχη, τι φαγητό.
25: Λέσχει το χαμένο να πω, με θέμα σήμερα το κοψίδι.
0: Το κοψίδι.
25: Γιατί εγκαινιάζουμε συνεργασία με τον ανυπέρβλητο Χριστάρα στη μεταμόρφωση. Ακούστε. Θα σα πω το εξή. Εμένα μπήκε ο φίλο μου ο Θράσο, ο Δεκάριστο. Αυτό ξέρει από κοψίδια. Δεν είναι, εδώ ούτε τα μισά δεν λέει από αυτά που συμβαίνουν. Παιδιά, θα γλύφετε. Ο ένα τον άλλον θα γλύφετε. Επειδή έφαγε από το Χριστάρα. Δεν είναι μόνο τα κρέατα που είναι ένα και ένα επιλεγμένα. Δεν είναι μόνο το περιβάλλον. Είναι, παιδιά, τέλεια ψημένα. Σκεφτείτε τον συγγενή σα που ψήνει γαμάτα. Είναι συγγενή του Χριστάρα. Θα φάτε. Ένα πράγμα θα πω και θα καταλάβετε. Έκανα εκεί τη γιορτή μου. Πήρα τους κολλητούς μου και τις γυναίκες τους και γιορτάσαμε στο Χριστάρα.
26: Σας ορκίζομαι, παιδιά, δεν νιώθω καλά. Λοιπόν, θέλω το κοψίδι.
25: Μπριζολάρα, σπαθάτο, μαριναρισμένο κοτόπουλο, πατάτες από πάνω με διάφορα, αλλά το ψήσιμο του κρέατος δεν έχει ξαναγίνει. Η μεταμόρφωση, οι παλιές κουκουβάουνες γίνανε μεταμόρφωση μετά την έλευση του Χριστάρα.
0: Γράψτε ποίημα, παιδιά. Γράψτε ποίημα.
26: Κλάψω, ρε Ουγγαρέζο.
25: Κλάψε, μωρή.
0: Γράψτε ποίημα.

Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Αυτή την ψεύτικη περίμενα.
1: Παιδιά, πρωινά ναυάγια, αυτή η ψεύτικη είναι μόνο στη φωνή. Θα έτσι με βρείτε ψεύτικο, παιδιά.
2: Ισχύει. Αυτό το υπογράφουμε.
1: Αθηνά Φαλίδου, Βασίλης Φορτούνης και ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης είναι εδώ. Εκκρεμότητες. Θέμα ποιήσης για να σκαρώσετε το δίστιχο ή τη στροφούλα σας είναι το κοψίδι.
0: Μάλιστα.
1: Κερδίζετε 60 ευρώ από τον Χριστάρα στη μεταμόρφωση που θέλουμε και εμείς τώρα να οργανωθούμε να πάμε. Να διαβάσουμε κανένα μήνυμα.
2: Έχουμε
1: στο θέμα
2: ημέρας
1: και διάφορα που προκύπτουν γενικότερα. Βάζουμε τα ναυάγια στην παρέα μας.
2: Κοίτα πόσο ναυάγια και τι ψυχάρες έχουμε ακροατές τώρα. Τι σκέφτονται.
1: Ναι.
2: Εγώ λέει

0: Αυτό είναι σκληρό.
1: Πού να δεις το Hookah Challenge.
0: Τι, έρχεται.
2: Hookah Challenge. Κύριοι, πάρα πολύ ήρεμα. Ερχόμαστε σιγά σιγά στην προβλήτα. Αυτό το μικρό ραδιοφωνικό Μονακό που έχουμε φτιάξει για να γίνει εμπόλεμη ζώνη.
0: Εγώ θα πω ότι και το Σάββατο το βράδυ το κεφάλι μου πονούσε.
2: Πήγα να σου στείλω τι κάνεις και μετά ξεχάστηκα. Αλλά το έχω στο μυαλό μου, στείλω και μετά κάτι άλλο.
0: Είχα καρούμπαλο και σας το είπα ότι αν το αυγό είναι βρασμένο και σκάσει πάνω μου, θα βγάλω καρούμπαλο. Και έβγαλα.
2: Και έβγαλες.
0: Θα τα δείτε στο βίντεο, δεν έχει ανέβει ακόμη, δεν αποκαλύπτουμε.
1: Να λες πάλι καλά όμως που ήταν βρασμένο.
0: Ναι, περίμενε, γιατί δεν ξέρεις τι έγινε μετά. Θα τα δουν στο βίντεο.
2: Λοιπόν, κύριοι και κυρίες, έχουμε σήμερα τον πρώτο γύρο Hookah Challenge. Δεν έχουμε σκεφτεί ακόμη και εσείς μπορείτε να μας στείλετε ιδέες για το ποια θα είναι η τελική δοκιμασία που ο χαμένος θα υποστεί την Παρασκευή. Για την ώρα, για να δούμε ποιος ξέρει να χάνει και ποιος δεν ξέρει. Γιατί ο πρώτος γύρος έχει θέμα.
0: Έλα.
2: Πράγματα που φοράμε, παύλα βάζουμε στο κεφάλι. Στο ευρύτερο κεφάλι, όχι μόνο στο κεφάλι πάνω, στα μαλλιά. Πράγματα. Στο κεφάλι, στο μέρος του σώματος που λέγεται κεφάλι.
0: Ευρύτερο κεφάλι είναι και ο λαιμός.
2: Από λαιμό και πάνω.
0: Από λαιμό και πάνω.
2: Τρία, δύο, ένα.
1: Χριστέ μου, πάνω.
2: Βασίλη.
1: Τσιμπιδάκι.
0: Κασκόλ.
1: Γυαλιά.
0: Σκούφο.
1: Σκουλαρίκι μύτης.
0: Καπέλο.
1: Κράνος.
0: Κορδέλα για τα μαλλιά.
2: Σωστά.
1: Στέκα.
2: Σωστά.
0: Μπαντάνα.
2: Σωστά.
1: Ακουστικά.
2: Ναι.
0: Φουλάρι.
2: Ναι.
1: Κοκαλάκι μαλλιών.
2: Τσιμπιδάκι, κοκαλάκι.
1: Ωραία, λαστιχάκι μαλλιών.
2: Λαστιχάκι, στέκα.
1: Συγγνώμη, ρε παιδιά.
0: Έλα. Τι.
2: Πάμε.
1: Τι.
0: Make-up στο πρόσωπο. Make-up.
2: Σωστό.
1: Α, ναι, ρε,
2: ναι.
1: Α, ωραία, μάσκαρα.
0: Καλά,
2: θα πρέπει να δει τα ρούζ, κραγιόν και τα
1: φόρμα. Αποκριάτικη μάσκα. Αποκριάτικη μάσκα.
2: Ναι.
0: Φιόγκο.
1: Α, το φιόγκο το πιάνουμε
2: είναι
1: τώρα.
2: Είναι στο πλαίσιο στέκα, κοκαλάκι, τσιμπιδάκι.
0: Τι είναι, έλα, άλλο είναι ο φιόγκο.
2: Έλα, έλα, έλα, το παίρνουμε. Πάμε.
1: Το παίρνουμε.
2: Και σένα το πήραμε.
1: Ωραία, μασέλα.
0: Τι μασέλα.
1: Μασέλα.
0: Ισχύει, πάμε, το δέχομαι. Το δέχομαι.
2: Πολύ καλό, πολύ καλό. Πολύ καλό.
0: Είναι δυνατό.
1: Το πάμε καλά σήμερα.
2: Μπήκε μέσα στο κεφάλι ο Βασίλης. Σιγά, σιγά.
1: Έχω κι άλλη απάντηση.
2: Μπήκε προς τα μέσα, παρακαλώ.
0: Λοιπόν, τι άλλο φοράμε πάνω στο κεφάλι που... Κουκούλα.
2: Κουκούλα.
1: Δεν το είπαμε.
0: Όχι.
1: Ωραία, σκούφο.
2: Τους ληστές.
0: Το είπα.
2: Σκούφο είπαμε. Α,
1: είπε σκούφο. Α, Χριστέ μου.
2: Πέντε. Τέσσερα. Τρία.
1: Αυτό που φοράμε εδώ πέρα, κορδέλα για τον υδρότα.
2: Μπαντάνα, μπαντάνα.
1: Δεν είναι μπαντάνα.
0: Πάμε, κορδέλα, το είπα, προχώρα.
2: Δύο.
0: Ναι. Έλα.
2: Ένα.
1: Ακουστικά είπαμε.
0: Ναι.
2: Ναι. Έχασες.
0: Σας ευχαριστώ που ξεκινάμε νίκη την εβδομάδα.
1: Εντάξει, τα πήγα πολύ καλά.
0: Πήγες καλά.
2: Μόνος του.
0: Με τη μασέλα ήσουν αδυνατός.
2: Τι σκεφτόσουν. Όταν σου είπα ότι μπήκες μες στο κεφάλι σιγά σιγά.
1: Αυτό ακριβώς. Έχει χάρη που ήθελα να πω κάτι ακόμα το οποίο δεν λέγεται.
0: Τι ήθελες να πεις. Να σε ρωτήσω κάτι. Τις σωτοασπίδες που τις φοράς κάθε βράδυ. Γιατί δεν τις είπες τις σωτοασπίδες.
2: Τι είπε, κάτι με το
0: οποίο. Τις φοράει αυτός κάθε βράδυ. Τι θα έλεγες εσύ.
1: Κάτι με το οποίο μπορούμε να μας κλείσουν το στόμα και να μην μπορούμε να μιλήσουμε, ρε παιδιά.
2: Φήμωτρο.
0: Τι δηλαδή.
1: Σωστά.
2: Μπάλα λες.
1: Δύο.

0: Έκατσα και τέλεια, παιδιά, το τραγούδι. Αυτό είναι ο ρυθμός 949. Καλά έχετε βάλει. Απλώς η εκπομπή είναι ναυάγιο. Είναι πρωινό ναυάγιο και δεν ακούγεται. Όμως είμαστε όλοι μαζί, ο ένας με τον άλλον.
1: Μιας και μιλάμε για νίκες, διακόπτω για να πούμε το εξής.
0: Ναι.
1: Είχαμε πει μεταξύ μας, για να το πούμε και αυτό στον κόσμο, γιατί ο Ουγγαρέζος τη γλιτώνει. Ότι αν πάμε 2-2 ή 1-1 κάποια στιγμή για οποιοδήποτε λόγο, παίζεις εσύ το challenge.
0: Ναι.
1: Ωραία.
2: Ναι. Εντάξει, γιατί... το έχουμε πει αυτό. Μπράβο.
1: Δεν θα την πατάμε μονίμως εμείς. Μπορούμε να το στήσουμε.
0: Ότι εγώ εννοεί ότι θα τη δοκιμασία αγαπημένα μου ναυάγια θα την υποστώ.
2: Έχω βρει ήδη τη δοκιμασία του Γκαρέζου.
1: Κάτι 6, μου λέει ότι θα έχει σοπαλή αυτή τη βδομάδα.
0: 6-9-37-949-949, γιατί είναι ανοιχτές οι πόρτες και τα παράθυρα για όλους εσάς και είναι πάρα πολύ έτσι, χαρούμενη στιγμή για μένα, γιατί έρχομαι σε επικοινωνία και σε επαφή με, την, με τον πυρήνα της περσινής σας εκπομπής, mm-hmm. που από όλους έχω ακούσει ότι ήσασταν μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Δυστυχώς επειδή ήμουν απέναντι δεν μπορούσα να σας ακούσω. Τον βασικό πυρήνα της ομάδας σας πέρσι.
1: Ήτανε.
0: Ναι. Δεν ήταν ο Γρηγόρης ο Ατρίδη μαζί σας.
1: Για τον Γρηγόρη μιλάτε, ρε παιδιά.
2: Ναι. Ήταν Ατρίδη, λέμε.
0: Είπαμε λοιπόν, γιατί τον γνώρισα και εγώ στην παρουσία μια εκδήλωση τέλος πάντων του ομίλου, εξαιρετικός.
2: Ναι.
0: Ότι είναι, αν δεν τον βγάλουμε τώρα να μας πει το παιδί για όλα όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο με αποκορύφωμα τη νίκη της εθνικής μας επί της Γερμανίας, τότε πότε.
2: Ναι.
1: Άντεντε.
0: Καλημέρα, Γρηγόρη.
3: Καλημέρα Δημήτριο. Welcome back.
0: Δημήτριο, γεια σου Γρηγόριο.
3: Καλή σεζόν, καλώς έμπλεξες, καλά ξεμπερδέματα από αυτούς που έμπλεξες. Τι θα γίνει.
0: Καλώς σε βρήκα. Να πούμε ότι για όσους δεν γνωρίζουν, είναι δημοσιογράφος, αθλητικογράφος ο Γρηγόρης μας και είναι στην οικογένεια του ομίλου μας. Λοιπόν, θέλω να εκδηλωθείς, να ξανοιχθείς και να εκφράσεις όχι μόνο τα γεγονότα, αλλά και τα συναισθήματα.
3: Εντάξει, αυτό που έχει κάνει τώρα η εθνική μας ομάδα, που για κάποιον που μπορεί να μην έχει παρακολουθήσει, συμμετέχει στο Nations League και είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει στην πρώτη κατηγορία του Nations League, δηλαδή στο υψηλότερο επίπεδο με αντιπάλους στη Γερμανία, την Ολλανδία και γενικώς τις καλύτερες ομάδες, τις καλύτερες εθνικές ομάδες, είναι χωρίς προηγούμενο. Δηλαδή, κατάφερε να κερδίσει τη Γερμανία για πρώτη φορά στην ιστορία της. Χθες συνέβη αυτό.
2: Mm-hmm.
3: Κερδίσαμε με 0-1 σε ένα παιχνίδι στο οποίο ναι, μεν πιεστήκαμε, ναι, μεν υποφέραμε. Αλλά δεν είναι ότι είχαν και τόσο πολλές καλές ευκαιρίες οι Γερμανοί. Και επίσης, καταφέραμε να κερδίσουμε με τον γκολ του Κουρμπέλ, το οποίο έχει τύχει. Αλλά είναι μια πάρα πολύ, πολύ ωραία ενέργεια, η οποία ξεκινάει από μια πολύ μεγάλη βαθιά παλιά του Παυλίδη.
0: Έλα, ρε, ο Κουρμπέλ είσαι. Τι λες τώρα.
2: Είναι ωραίος
0: παίκτης. Δεν ήταν παλιός αρχηγός του Παναθηναϊκού, δεν ήταν ο Κουρμπέλ.
3: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Και τέλεια εσύ που πήρε.
0: Τι είπες,
3: γιατί έχει ακούσει, λέω, πολλά ο Κουρμπέλης, γιατί πάρα πολλοί σχολίαζαν το κατά πόσο θα πρέπει να ξεκινάει ή όχι. Εντάξει, προφανώς άλλη μια επιλογή του Γιωβάνοβιτς, η οποία μετά από αρκετό καιρό αρχίζει να αποδίδει. Και γενικώς νομίζω ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα, στην προηγούμενη συμμετοχή μας στα προκριματικά, ενώ αυτή η φρουνιά της ομάδας μας είναι πάρα πολύ καλή και πολύ ταλαντούχα, επειδή ήμασταν φλίαροι και δεν καταφέραμε να πάρουμε το αποτέλεσμα, γιατί δυστυχώς ξέρετε στη ζωή ότι όλα κρίνονται από το αποτέλεσμα. Οι περισσότεροι πέσαν πάνω να μας φάνε. Τώρα τα παιδιά έχουν καταλάβει ότι θα πρέπει να βάλουν μέσα τους και την σκοπιμότητα στο παιχνίδι τους. Είμαστε πολύ πιο compact.
0: Έπαιζε και ο Φωταράς.
3: Ο Φωτάρας έπαιξε και έχασε μια τρομερή ευκαιρία.
1: Άλλο ταλό το πήγε το σούπερ.
3: Ναι, γιατί
0: ο Φωτάρας και ο Κουρμπέλης και το βάλε ο Κουρμπέλης.
1: Τώρα παίζουμε την Ολλανδία,
3: Τώρα παίζουμε με την Ολλανδία την Πέμπτη στην Τούμπα. Είμαστε πρώτοι με 6 βαθμούς, γιατί είχαμε κερδίσει και τους Σέρβους. Είναι δεύτερη η Ολλανδή, τρίτη η Γερμανοί με έναν βαθμό. Την ερχόμενη Κυριακή παίζουμε και με τους Γερμανούς στην Τούμπα. Δύο παιχνίδια στη Θεσσαλονίκη, τα οποία είναι ευκαιρία. Σας θυμίζω ότι θέλουμε να παραμείνουμε σε αυτή την κατηγορία, γιατί με αυτόν τον τρόπο φτιάχνουμε ουσιαστικά και την κατάσταση με την κλήρωση στα επόμενα προκριματικά.
0: Να ρωτήσω εγώ μια χαζομάρα που. Εντάξει. Το Nations League τώρα τι είναι, ποιοι συμμετέχουν στο Nations, γιατί είναι Nations. Δεν είναι το Μουντιάλ, δεν είναι το.
3: Είναι μια διοργάνωση που έχει αξιοποιηθεί τα τελευταία χρόνια
0: για
3: εισιτήρια δεύτερης ευκαιρίας. Ουσιαστικά αντικατέστησε τα παράθυρα που παίζανε οι εθνικές ομάδες σε φιλικά παιχνίδια. Και μέσα από τη διάκριση και το να χωρίζει σε κατηγορίες της χώρας, γιατί εμείς ξεκινήσαμε από την τρίτη κατηγορία και έχουμε φτάσει στην πρώτη.
0: Μάλιστα.
3: Γι' αυτό είπα ότι είμαστε στα πολύ καλά μας τα τελευταία χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο δίνει κάποια περισσευούμενα εισιτήρια για μεγάλες διοργανώσεις, Euro ή Μουντιάλ. Αυτό είναι. Πολύ πολύπλοκο, θα σου εξηγήσω από κοντά.
0: Να βάλουμε εδώ κεφτέδες και θα το παίξουμε με κεφτέδες.
3: Να μην το ξεχάσω ότι η Bild έγραψε ένα υποτιμητικό σχόλιο για την εθνική μας ομάδα, γιατί είπε ότι ένας ποδοσφαιρικός νάνος, η Ελλάδα, φρέναρε τον Jürgen Klopp, γιατί ο Jürgen Klopp στο δεύτερο του παιχνίδι στην εθνική Γερμανία δεν έχει καταφέρει να γευτεί τη χαρά τη νίκη και μάλιστα ιτήθηκε κιόλα. Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Μας δεν πειράζει. Στην Bild αυτό που λένε ο κοντός και το αυτό του και ο ψηλός και το αυτό του. Πώς έγινε αυτή η φάση.
1: Έχουμε τίποτα άλλο, τίποτα μπάσκετ.
3: Βέβαια.
2: Σε πήγε ο Φορτούνης εκεί. Σε πήγε.
3: Τώρα μην πέρασε μια μέρα.
2: Θα λύσαγε, βέβαια.
1: Για, πες,
3: για να είμαστε όλοι χαρούμενοι, καταρχάς να κλείσουμε το προηγούμενο να πούμε ότι η Σερβία ιτήθηκε την Ολλανδία με 1-2, αλλά ο κύριος Γιώβιτς, μια κούκλα εκεί που έχετε, σκόραρε. Το λέω αυτό γιατί έχει και κόσμο που είναι άκρα.
2: Σκόραρε.
0: Και έπαιξε στο δεύτερο, μισό. Έπαιξε. Ο Γιώβιτς τσάικλε με τώρα.
2: Ναι,
3: και στο μπάσκετ, γιατί ο Βασίλειο ενδιαφέρεται πάρα πολύ. Πέμπτο σερί Super Cup που παίρνει ο Ολυμπιακός, που κέρδισε τον ΠΑΟΚ με 101-96.
2: Ναι.
3: Στην μεγαλύτερη διάρκεια, πολύ καλύτερος Ολυμπιακός. Ναι. Προς το τέλος, ο ΠΑΟΚ το μάζεψε. Έχει διαιτησία το παιχνίδι και παράπονο από τη Θεσσαλονίκη για μία φάση. Είναι, δεν είναι φάουλ.
2: Ποιος, ναι, με τη μία.
0: Άσε να μιλήσει ο άνθρωπος του επαγγελματία.
3: Ένα, ένα κλέψιμο που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ, χρεώνει ένα φάουλ στον Καλάθι πάνω στο Μοντέρο. Mm. Θα τη δούμε 500 φορές τη φάση.
0: Θα τη δούμε.
1: Μέχρι να φτάσουμε εκεί όμως είχε και 500 φάσεις πριν.
3: Και είχε από αυτό το παιχνίδι.
1: Όχι, κανένα παράπονο.
2: Πάλι καλά.
0: Ποιο, γιατί θα κάνετε, θα φύγετε πάλι σχολείο,
1: οι βολές ήταν το ίδιο και την προηγούμενη μέρα και τις Κυριακής. Τις μετράμε τις βολές, έτσι.
3: Αρχίσαμε.
1: Πάντως, άσχετα με αυτό.
0: Ας ξεκινήσουμε μονιασμένες.
1: Ένα τελευταίο. Ο ΠΑΟΚ τι ομαδάρα έχει φτιάξει, ρε
0: Γρηγόρη. Και ο Άρης έχει ομαδάρα.
3: Ναι, ναι, και οι δύο αυτοί που λέτε όντως έρχονται. Θα είναι πολύ δύσκολο να καταφέρουν να κοντράρουν Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, γιατί έχουν μια 20ετία, 25ετία στην οποία έχουν αυτή την απόσταση. Αλλά σίγουρα θα είναι κοντά, σίγουρα θα δούμε αντίστοιχες ματσάρες. Και προς όφελος του ελληνικού πρωταθλήματος είναι όλα αυτά, γιατί ακόμα και αν φέτος δεν καταφέρει κάποιος να τρουπώσει ανάμεσα σε αυτούς τους δύο,
1: ναι,
3: είναι βέβαιο ότι με την επένδυση τη διάθεση που υπάρχει για του χρόνου.
0: Όχι, δεν έχει βρήκαμε, έχει 14.
1: Βρήκα τον αγαπημένο μου προπονητή μετά τον Αταμάν.
0: Ποιο
1: του ΠΑΟΚ, εντάξει. Αγαπώ πολύ.
3: Καλά, τον Τριγκέρι.
0: Ο Τριγκέρι, ο οποίος είπε στη συνέντευξη τύπου, εσάς λέει, εγώ αφήστε με εμένα. Εσάς, σας άρεσε η διαιτησία.
3: Ο Τριγκέρι είναι για καλεσμένο στην εκπομπή, να ξέρετε. Βάλτε το
2: στην εκπομπή. Ναι, ναι, ναι,
3: με τα παϊδάκια δηλαδή. Θα μας πει και 2-3 ελληνικά.
0: Θα το πάμε στο Χριστάρα. Ευχαριστούμε, Γρηγόρη μου. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλώ
0: ήρθατε. Συν 13 και 10, Βασιλάκη, σε βλέπω τα αρχευμένο στο γραφείο τη Τσκίτσου.

0: τον στίχο, το αν δεν έρθει εσύ, θα έρθω εγώ. Μπορεί να το λέει και η Vodafone τη στιγμή που χαλάει το κινητό σου. Τώρα, άκου να δεις πώς θα συνδέουμε. Τι κάνουμε τώρα, έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone και με 12 μήνη εγγύηση για σιγουριά και μετά την παράδοση. Όλες οι λεπτομέρειες, παιδιά, στο Vodafone.gr.
1: Λέξη για την ποιήση, ναι, για τη λέξη των χαμένων μαπών είναι το κοψίδι. Σκαρώστε έστω και ένα δίστιχο μια στροφούλα και κερδίστε 60 ευρώ δώρο επιταγή από το Χριστάρα στη Μεταμόρφωση να τερλικώσετε.
2: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
3: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
4: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
5: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

0: καλό.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι,
3: τι κουαλιτά.
4: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Καθαρικά. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
10: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
9: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
10: Off, τι πάθαμε.
9: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
14: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 9 και, κάτσε, και 40 είναι, 9 και 40 πρώτα λεπτά. Σήμερα Δευτέρα, τσάγκαρο Δευτέρα. Αλλά με βαθμούς, καλά θα μας τα πει τώρα η Αθηνά σε λίγο. Να σας πω ότι το θέμα της ποίησης της λέσης των χαμένων μαπών είναι το κοψίδι. Ναι. 60 ευρώ δώρο επιταγή από το Χριστάρα. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-6835-722 για να απαγγείλετε. 210-6835-722 και τώρα θα σας ρωτήσω αν μάθατε τα νέα για τη MassCard. Γιατί η MassCard των σούπερ μάρκετ Μασούτης, κάθε αγορά γίνεται κέρδος με τη MassCard από την πρώτη στιγμή. Εδώ είναι το σωστό το παιχνίδι με την κάρτα. Με 50 πόντους κερδίζεις άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά. Άμεσα, όχι την επόμενη φορά που θα φύγω και φέξε μου και γλίστρισα. Ενώ με κάθε 3 ευρώ αγορών συγκεντρώνεται έναν πόντο για άμεση εξαργύρωση. Άμεση! Αυτός είναι ο Μασουτάρος. Και φυσικά μεγάλες προσφορές, ηλεκτρονικά κουπόνια και πλούσια δώρα. Πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη αριθμεί η MassCard. Γίνε ένας από αυτούς.
15: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
16: Το περίεργο αυτή την ώρα είναι ότι έχει κίνηση από το ΣΕΦ, από το ΣΕΦ που ανακαινίζεται, μέχρι τη στροφή του Αλίμου εκεί πέρα, μέχρι τον Άλιμο, στην Παραλιακή. Ανεβαίνοντας στη Συγκρού και πηγαίνοντας στη Βασιλή Σοφίας προς το κέντρο επίσης, και η Κηφισία στο ανωδικό της ρεύμα, αναδιαστήματα ανάμεσα από τη Συμβολή με την Κατεχάκη μέχρι το Μαρούσι. Τέλος, στο ποτάμι, ανεβαίνοντας, περνώντας την Ιερά Οδό και φτάνοντας μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια Αττικής, θα καθυστερήσετε.
17: Ο καιρό σήμερα.
18: Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στη μέση του αγώνα καλλιτεχνικού πατινάζ. Η αθλήτρια του καιρού μπαίνει μέσα στον πάγο. Πάγο. Η Αττική έχει ξεκινήσει με 17 βαθμούς Κελσίου στις 7 το πρωί. Τώρα έχουμε φτάσει στους 20 και η υψηλότερη θερμοκρασία θα φτάσει στους 25. Μόλις προσπάθησε να κάνει μια μικρή πυρουέτα, αλλά δεν της βγήκε καθόλου. Συνεχίζουμε με ένα Trinkenberg τριπλό, το οποίο θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί. Μπράβο, καταπληκτική η Αττική. Ούτε σύννεφο δεν ζυγώνει στον Αττικό ουρανό. Και ναι, παίρνει φόρα για να κάνει ένα άξελ, αλλά γλιστράει πάνω στον πάγο, ο οποίος έλειωσε από την αχτίδα του ηλίου που είχε μπει από την οροφή. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Καταπληκτικό παιχνίδι.
16: Τώρα μας καλείτε, παιδιά. Τώρα είναι η ώρα για να παίξουμε.
14: 2-16-8-35-7-22. Θέμα ημέρα στο κοψίδι. Και ακούσατε το στο σεφ. Λέει πολύ κίνηση στο σεφ που ανακαινίζεται, είπε ο Γαύρος.
18: Ναι, ναι, ναι. Μαζί θα δουλειά.
14: Πρωινά

0: και καντάδα εδώ στο ρυθμό 949. Τα κολλασμένα ναυάγια είναι εδώ και νομίζω ότι ήρθε η ώρα για την λέσχη των χαμένων μαπών, ναι.
1: Η λέσχη των χαμένων μαπών.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Ναι.
0: Έλα, πώς σε λένε?
3: Στέφανος.
0: Γεια σου, Στέφανε. Στέφανε, από πού μας τηλεφωνείς, ποια περιοχή?
3: Από Ηλιούπολη.
0: Το σκέφτηκες τώρα, τώρα, τώρα, τώρα το βάλεις, ε. Ωραίος. Είσαι έτοιμος να πας Χριστάρα?
3: Να βάγιο για να, και να πω τα φιλιά μου στη γυναίκα μου τη Χρύσα για αρχή πριν πρώτο πείμα μου.
0: Ωραίος. Για να δούμε, θα πάτε με τη Χρύσα να τερλικώσετε στο Χριστάρα να πούμε ωραία κοψίδια.
3: Έτσι πιστεύω.
0: Για πάμε.
3: Λοιπόν, βγήκα προχθές για φαγητό, στη μεταμόρφωση έφτασα να βρω κρέατα, φαΐ και μπριζολάρα και έτσι κατέληξα στην ταβέρνα του Χριστάρα.
0: Ωραίο.
3: Σαν φας του Χριστάρα το κοψίδι, θα πεις έβρικα σαν τον Αρχιμίδη. Μπριζόλα, μπιφτέκι και παΐδι, κι αν έχει και αμελέτη θα πει Σύμπα ένα...
0: Μη φίλε, μη! Πολύ καλό! Και μας πήγε μια βόλτα στο μενού.
2: Πολύ καλό!
0: Στέφανε, ωραίος, ωραίος, ωραίος, ωραίος. Έχουμε κι άλλο.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γονάκι μου, καλημέρα.
5: Πρωινά ναυάγια.
0: Ναι, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλώς τον, τι γίνεται, καλά.
6: Τι κάνουμε?
0: Εντάξει, μωρέ, δόξα τω Θεώ, εσύ.
6: Εντάξει, τώρα καταλαβαίνεις. Πολύ καλά, πολύ καλά.
0: Αυτό είναι το καλά. Λοιπόν, πώς σε λένε?
6: Είμαι ο Δημήτρης.
0: Γεια σου, ρε Μίτσο. Πώς είμαι εγώ? Εγώ είμαι. Εγώ.
4: Δημήτρη.
0: Εγώ είμαι. Δημήτριο. Ο Δημήτριο.
2: Το αβατάρ σου.
0: Ναι, Δημήτριο, από πού μας τηλεφωνείς?
6: Από Κυσαριανή.
4: Έχει συντάξει ποίημα?
6: Ήταν πολύ γρήγορο τώρα στο διάλειμμα, αλλά οκ.
0: Ναι, ναι, αυτό θέλουμε. Μικρό, ωραίο.
4: Εξβενδώνει.
0: Μανιτζέβελο που λέει και ο πατέρα μου.
6: Να αρχίσω.
2: Ναι, ναι, σου.
6: Ανέβηκα, Βασίλη μου, εχθές αργά, στις Αττικής, στα ψηλά βουνά. Την τύχη μου να ζωρίσω, μπας και τον άτιμο, τον κουλοχέρι κερδίσω. Τράβηξα μια, τράβηξα δυο. Έμεινα τελικά, χωρίς ρευστό. Και αφού εν τέλει πήγα, πήρα του κολοχέρι το δεξί το είδη. Κατέβηκα χαρτιά να φάω μετανικά κανένα κοψίδι.
0: Πολύ ωραίο.
4: Εγώ για τη φωνή, παιδιά, πραγματικά βάζω άλλο.
2: Ναι, η φωνή είναι πολύ.
7: Εσύ έχεις βγει από έναν παραβλήθηκε.
6: Έλα, ρε,
0: πολύ δυνατός.
6: Έχω προτάσεις, να έρθω και εκεί στην παρέα.
0: Είσαι ωραίος, είσαι ωραίος. Βέβαια, τώρα ψάχνεις λεφτά για να παίξεις και άλλα φρουτάκια από ό,τι κατάλαβα. Αλλά εμείς αποδοκιμάζουμε τη χεραπέγνια. Παρακαλώ.
2: Όταν έβαλε το Βασίλη το Φορτούνι μέσα στο ποίημα.
4: Ναι, επειδή είπε την κίνηση.
6: Με Βασιλάρα θα ανέβαινα πάνω στη
0: ζωή. Έτσι, έτσι, έτσι.
4: Νάτα, νάτα.
6: Και το πρωί χατιά για τα υπόλοιπα.
0: Να το. Πάρα πολύ ωραία.
4: Μάλιστα.
2: Αδυναμίες.
0: Έτσι, έτσι.
4: Ο Χριστάρα εμπνέει.
2: Ναι, ωραία.
0: Ευχαριστούμε, αγοράκι μου. Καλημέρα, καλημέρα.
4: Έχουμε κι άλλον.
0: Κι άλλον.
4: Βεβαίως.
2: Γεια σας, καλημέρα σας.
5: Πρωινά ναυάγια.
4: Ναι.
2: Ναι.
8: Α, έπεσε.
2: Όχι, γιατί έπεσε.
4: Όχι.
0: Έπεσε. Εντάξει. Άρα τι κάνουμε, το δίνουμε στον Στέφανο. Ή στον, πώς λέγεται ο δεύτερος, ο φίλος μου.
2: Ο πρώτος πώς λεγόταν.
0: Ο Στέφανος και ο.
2: Τα μελέτητα ήταν ωραία. Πιο ωραία. Δυνατά.
0: Και ο δεύτερος ποιος ήταν, πώς τον είπαμε. Ξέχασα.
2: Ο Δημήτρης.
0: Ο Δημήτριο, ο Δημήτριο, ναι.
4: Για να βγάλει τον Στέφανο να δούμε. Ναι.
0: Ποιο Στέφανο. Έλα!
3: Κέρδισα!
2: Κέρδισε!
0: Πού είσαι κρυμμένο, ρε! Κέρδισε! Θα πάρει! Τη Χρύσα είπε, Χρύσα την είπε. Ναι, η γυναίκα του.
3: Τη
0: με τη Χρύσα θα πάρει το Χριστάρα.
3: Θα εντάξει. Θα πούει και αυτή τώρα.
0: Χαιρετισμού πολλού, γεια σου, ρε Χρύσα, να το χαίρεσαι. Να το χαίρεσαι. Με να σου πω, με τα χέρια τρώμε στο Χριστάρα. Ε, μην δω τίποτα μαγειροπύρου να πούμε και στην επόμενη.
3: Χριστόφλ.
0: Μπράβο.
3: Οριακά και τη σαλάτα την ντομάτα με το χέρι.
0: Είσαι αδερφό. Είσαι αδερφό. Καλημέρα! Ρίξε τα Χριστόφλ.
9: Αν βουλιάζεις, έλα μαζί μας.
10: Πρωινά ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10. Στο ρυθμό 9.40.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Μόλις μου ήρθε η πληροφορία ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης λέει ανακοίνωσε τον Δημήτρη Σκουλό ως υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Καλή επιτυχία στον Δημήτριο.
2: Μπράβο,
0: πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε με την Αθηνά που θέλει να σας πει κάτι πολύ σημαντικό.
3: Είναι καθαρό δέρμα που ξεκινά από το σωστό καθαρισμό αυτό που έχετε. Αν δεν έχετε Acnofix Foam, αφρός καθαρισμού για λιπαρή επιδερμίδα με τάση ακμής με 2% σαλικυλικό οξύ και προβιταμίνη Β5. Καθαρίζει σε βάθος, απομακρύνει σμίγμα και ρήπους και βοηθά στην πρόληψη της απόφραξης των πόρων χωρίς να ξηραίνει την επιδερμίδα. Acnofix Foam λοιπόν, βάλε αφρός στη ρουτίνα σου και βγάλε το παγετό σμίγμα στα φαρμακεία από την ίντερνετ.
0: Καλημέρα στα παιδιά που οι πόροι τους έχουν φράξει. Καλημέρα στους κομμότριες. Καλημέρα και στα παιδιά που δουλεύουν στο Λουτήρα. Στους κυπουρούς επίσης. Καλημέρα στα μαστοράκια μας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, καλουπατζίδες, τορναδόρους, ασανσερτζίδες και καυστηριατζίδες.
3: Καλημέρα στους χορευτές, στους σεναριογράφους, στους ζωγράφους, στους κομμωτές, στους λογιστές, στους δικηγόρους, στους συμβολεογράφους.
1: Καλημέρα στους αγαπημένους μου μαθητές και σε όλους όσους προείπαν οι συνάδελφοι.
0: Καλημέρα στους παπάδες και στους πορνοστάρ. Αγαπημένα μου ναυάγια, θα τα ξαναπούμε αύριο 7 το πρωί μέχρι τότε. Να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους ανησυχούν. Καλημέρα!
1: Bye bye!
4: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Γιατί βρε αγόρι μου?
6: Φοβάμαι.
7: Τι φοβάσαι?
6: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
7: Είπαμε, θα προλάβουμε.
6: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
7: Ναι.
6: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
6: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
7: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
9: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
10: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
11: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
12: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
14: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
13: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
17: Μεγάλη προσφορά!
18: Όχι, όχι.
17: Τεράστια προσφορά!
18: Ούτε.
17: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr. 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλημέρα σας, 2 λεπτά μετά τις 10 είναι η τελευταία Δευτέρα του Σεπτεμβρίου και ο μήνας έχει 28 και ελάτε να περάσουμε μαζί. Αχ, μια ωραία, ένα ωραίο πρωινό από αυτή την ώρα και μέχρι το ρολόι να δείξει 2, να το πάμε μαζί. Να βάλω εγώ μουσικούλα ωραία, ό,τι ταιριάζει στη Δευτέρα και ένα τσικ πιο χαρούμενα και να βάλω και καλά λογάκια και την παρέα θα την κάνουμε, θα τη χτίσουμε μαζί. Από νωρίς, μαζί με τις πρώτες καλημέρες, λέω ότι στο Viber του ρυθμού 6937949949 με κατάσταση. Με όλα αυτά που θέλετε να ακούσετε, με τις καλημέρες που τις μοιραζόμαστε, έρχομαι πάντα μετά τα πρωινά ναυάγια και βγαίνω στην επιφάνεια, σαν γοργόνα, μέχρι τις 2. Θα ξεκινήσουμε έτσι, με μια Νατάσα Θεοδωρίδου. Όλο το Σαββατοκύριακο έχουμε πολλά να σχολιάσουμε, γιατί ήταν πλούσιο Σαββατοκύριακο και είχε από βροχή και συναυλίες, μέχρι κοκκούνινγκ φθινοπορεινό. Και τι άλλο να πω, και ρυθμένες καταστάσεις θα πω, γιατί αυτό πάει με όλα. Πάει και τα Σαββατοκύριακα και τις καθημερινές, ρυθμός 949 για να είμαστε το soundtrack στην καθημερινότητά σας. Λοιπόν, έτσι ποιητικά, με καφεδάκι δίπλα, ζεστό για μένα, πάμε να ξεκινήσουμε. Καλή μας εκπομπή.

Από το μακρινό 2005 έρχεται το τραγούδι αυτό και παίζει στο ρυθμό 949, εδώ που ακούμε όλες τις επιτυχίες του σήμερα και ακούμε και αυτά τα διαμάντια που έρχονται από παλιά, από τα παλιά μας. Καλημέρα, καλημέρα, χρόνια πολλά στους εγωιτευτικούς ζυγούς που σβήνουν κεράκια αυτές τις μέρες και ειδικά σήμερα, είναι η μέρα σας. Χρόνια πολλά σε εσάς που μπορεί να έχετε το όνομα, κάτσε το βλέπα τώρα, εδώ το είχα, το όνομα Χαρίτων. Ο Χαρίτων, ο Χαρίτος, αυτά τα ονόματα γιορτάζουν σήμερα, οπότε χρόνια πολλά και να το ακούτε μόνο για καλό. Το Σαββατοκύριακο ήταν ένα Σαββατοκύριακο, αφήνω έξω τη συναυλία τη μεγάλη της Ανασβήση, σας έχω εκπληξεί αυτό. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο που δεν ήξερες τι να πρωτοβάλεις πάνω σου, δεν ήξερες πόσο χουχούλιασμα μπορεί να του χωράει του Σαββατοκύριακου. Ήταν ένα φθινοπορεινό Σαββατοκύριακο. Επειδή όμως μέσα στα Σαββατοκύριακα πάντα έχουμε το νου μας να κάνουμε κάτι ωραίο με την οικογένεια, όσοι έχετε μικρά παιδιά, να τα πάτε κάπου πολύ ωραία. Ακούστε, αφήνω εδώ κάτι που θέλω να το σκεφτείτε και να λειτουργήσετε γρήγορα. Οι Κυριακές έχουν περισσότερη δράση χάρη στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ. Λοιπόν, 16η συνεχόμενη χρονιά, το μουσείο αυτό ανοίγει τις πόρτες του, υποδέχεται τα παιδιά σας, αλλά και εσάς και όλη την οικογένεια. Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα υπάρχουν εκεί, οικαστικά εργαστήρια, εργαστήρια STEM, ξεναγήσεις. Είναι κάτι πολύ ωραίο που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να βρεθείτε εκεί, οδός Προτέως, στη Νέα Κηφισιά, δωρεάν εκπαιδευτικές δράσεις για όλους, για να φτιάξουν τα παιδιά το τηλέφωνο τους, το δικό τους τηλέφωνο από πυλό, να γνωρίσουν από κοντά, με εισαγωγικά ωραία, τον Graham Bell, να κάνουν πολύ ωραία πράγματα. Κάντε ένα κλικ εσείς στο otegroupmuseum.gr, κάντε την κράτησή σας και οργανώστε και σκαρώστε πολύ ωραία πράγματα για όλη την οικογένεια για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Μείνετε μαζί μου στο ρυθμό 949. Έχω πολύ μουσική. Έχω και αυτό που ξεκινάει έτσι.

0: Χάζαβα, παιδιά, χάζαβα. Συγγνώμη, διάβαζα λίγο για την μεγάλη νίκη της Ελλάδας, για τη χρυσή γενιά της Ελλάδας που έσκησε και πώς σχολιάζουν τα γερμανικά μέσα την ιστορική νίκη της Εθνικής. Αυτό χάζαβα, γιατί είναι και αυτό μέρος του Σαββατοκύριακου. Αυτά δηλαδή που γίνανε μέσα στο Σουκού. Για τον καιρό, για τα ζώδια και όλα τα υπόλοιπα θα σας τα πω στην πορεία όπως τα μελετάω κι εγώ για να σας τα μεταφέρω σωστά. Μαζεύω και τις δικές σας καλημέρες και αφήνω εδώ και το εξής που σας το έχω ξαναπεί με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, το σωστό, το σοβαρό σέρβις το βρίσκεις στα τόσο καταστήματα Γερμανός. Και τι άλλο βρίσκεις εκεί? 25% έκπτωση στην επισκευή, σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί Δευτέρα, νομοτελειακά, κάτι στραβά πηγαίνει. Κάτι κολλάει, κάτι χαλάει, κάτι σε ζορίζει. Γιατί να σε ζορίζει? Μπες σε ένα από τα τόσα καταστήματα Γερμανός και εκεί θα τα φτιάξουν όλα για σένα και θα είναι όλα τέλεια. Και τελειώνουμε με αυτό. Επιστρέφω σε λίγο με ακόμη περισσότερη μουσική στον αέρα του ρυθμού 949.
1: Δεν ξέρω αν έχετε δει, παιδιά μου, ένα νέο trend στο TikTok, στο οποίο κάνεις ένα manifest της Dua Lipa, ένα τραγούδι της Dua Lipa, και λέει, με το που το κάνεις και το τραγουδήσεις, έρχεται ο γκόμενος και σου λέει, νύθι μου, ξάστερο νερό και ξέλαμπρο φεγγάρι, κατευθείαν μπαίνει σε σχέση. Και πάμε λοιπόν μαζί να το τραγουδήσουμε. Σάπτη στα αγγλικά, έτσι. Και λέει, you should know I need someone to hold me close, deeper than I ever know, whose love is like a rodeo, knows just how to take control. Παιδιά, χαμός γίνεται πια, Μιλένη Μενεγάκη, καλή, θα το πάρω πάνω μου.
2: Καθημερινά 5 με 8, στο ρυθμό 949.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό,

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
1: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
8: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
7: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
8: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
7: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
8: αντιμετώπιση καταστροφών,
7: ορεινή διάσωση,
8: υγρό στοιχείο,
7: τηλεπικοινωνίες
8: και διάσωση με σκύλο.
7: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
8: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
8: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
7: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
0: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
13: Καλημέρα σε όλους, ρυθμός 949, καλημέρα στην Αγγελική, στο Χρήστο, στην Κωνσταντίνα, στη Μαρία, στην Κέτη, καλημέρα στο Βασίλη. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, ο ρυθμός παίζει δυνατά. Διάβασα κάπου μέσα στο Σαββατοκυριακό ότι η πρώτη ζακέτα του φθινοπόρου έχει πάντα κάτι από την περσινή μας ζωή. Και πόσο αλήθεια είναι αυτό, έλα πες μου τώρα. Ένα μικρό σκουπιδάκι που δεν είχες που να το πετάξεις, ένα χαρτομαντιλάκι που είχε μείνει στην τσέπη. Πάντα, στην καλύτερη περίπτωση μπορεί να βρεις και ένα 5 ευρώ. Λέω τώρα εγώ, στην καλύτερη, να είσαι πολύ τυχερός. Καλημέρα. Καλημέρα και ξεκινήστε τη μέρα σας με αυτό το τραγούδι. Υπάρχει λόγος.

0: Καλή εβδομάδα, καλημέρα σε όλους. Είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου και είμαι στο ρυθμό 949. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αυτοί που καρφιοχτύπησαν πραγματικά για τον καιρό ήταν αυτοί που παντρευόντουσαν. Και νομίζω ότι το πες μου το ναι, αυτό του Αργύρου, έπαιξε παντού. Όντως, πολλοί γάμοι γίνανε. Δεν ξέρω, ήταν οι τελευταίοι, τους αφήσατε τελευταίους τους καλοκαιρινούς. Εγώ βρέθηκα σε γάμο την Παρασκευή. Είναι αυτό που δεν ξέρεις άλλο τι να ρίξεις από πάνω, αλλά θέλεις να είσαι και κοκόνα, να είσαι όμορφη. Οπότε εκεί κάπου λίγο φλερτάρεις με το κρυολόγημα. Βάλτε τα δυνατά σας να μην το έχουμε αυτό. Επίσης, ένα Σαββατοκύριακο που την Πανσέλινο, έλα πες μου τώρα. Την έζησες. Σε έζησε και εκείνη. Ήρθατε κοντά. Δηλαδή, τα πόνερά της ακόμη καλά κρατούν. Γι' αυτό σήμερα λέμε λίγα, χαμογελάμε. Μπαίνουμε και λίγο στο καβούκι μας. Είναι και Δευτέρα, έχει και τη Δευτερίλα της. Ακούμε και ρυθμό 949. Μουσικούλα, λογάκια ωραία και όλα καλά. Επιστρέφω σε λίγο με 10 επιτυχίες στη σειρά και κάτι πολύ ωραίο που έχω να σας πω.
1: Νέα αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Μπέγκι Ζήνα, έρωτας μικρός.

0: έρχεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδόρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Η μουσική συνάντηση της χρονιάς έρχεται στο θέαμα με Λίνα Λανίδου. Χρήστος Μενιδιάτης. Μαζί τους ο Παναγιώτης Μαύρος. Μελίνας Λανίδου, Χρήστος Μενιδιάτης. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο θέαμα. Και οι νύχτες στα βόρεια αλλάζουν. Opening Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 69 37 323 633.
6: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο, όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
11: Ελλάδα!
10: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
11: Σόγα, βρε!
10: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
12: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
13: Euphoria!
12: The Pit! Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
14: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
11: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
13: Άλλοι θα βγουν για ψώνια. Άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει. Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα, στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Lager 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια. Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
13: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.

0: 40, ρυθμός 949.
1: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
2: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
0: Καλημέρα σε όλους. Ρυθμός 949. Λοιπόν, ένα Σαββατοκύριακο που το αφήσαμε πίσω μας και μαζί και τη μεγάλη συναυλία της Ανασβήση, που πολύ θα συζητιέται βέβαια για καιρό, γιατί ήταν και κάτι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ καλωστημένο και πάρα πολύ εντυπωσιακό. Για όλο αυτό που έκανε για τον Γιώργο Μαζονάκη και πήρε μαζί τη στις 95.000 κόσμου, εννοείται. Τραγούδι της Γιώτας θα μπει το τρένο. Οπότε σας το λέω από τώρα. Αυτή θα είναι η στιγμή που θα την ξαναζήσουμε μέσα από το τραγούδι στο τέλος εκπομπής. Λίγο πριν τις 2 θα παίξει αυτό. Διαβάζω για το Σαουδάραβα σχεδιαστή που επέλεξε η Αναβίση. Διαβάζω όμως και για το ότι το Σαββατοκυριακό ήταν τα πάντα sold out. Εννοώ ξενοδοχεία, εστιατόρια, βόλτες. Γιατί ήρθε και πάρα πολλοί κόσμος για τη συναυλία αυτή από διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδας. Αυτά. Και τα αφήνω στην άκρη γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά και θέλω να γίνονται τέτοια. Νίκος Οικονομόπουλος και 10 στη σειρά στο ρυθμό 949.
1: Κι αν η καρδιά σου

Και όλο το χειροκρότημα δικό σας, πως μ' αρέσει όταν παίρνω τέτοια αγαπησιάρικα μηνύματα. Ένας Δημήτρης, γοητευτικός, ωραίος, οδηγεί προς Γλυφάδα και μου στέλνει κάτι τέσσερα ωραία λογάκια. Τα κρατάω, μου φτιάχνουν τη διάθεση, οπότε τα κρατάω. Αυτό θα κάνουμε. Ό,τι μας φτιάχνει τη διάθεση, το κρατάμε εννοείται. Υπάρχουν τρία ζώδια, λέει, που αυτή την εβδομάδα θα ασκήσουν, λέει. Είναι τα ψάρια, από τη μία, που κάτι που σας πέδευε πάρα πολύ αυτές τις μέρες αλλάζει και μέχρι το τέλος της εβδομάδας είσαστε απελευθερωμένοι και εξαιρετικοί, τα πάτε υπέροχα. Οι υδροχόοι επίσης, γιατί κάτι γίνεται με όλα αυτά που θέλατε και είχατε βάλει τους στόχους και τώρα αυτές οι επιθυμίες γίνονται πραγματικότητα και κάνετε τη μαγική επανεκκίνηση. Και το άλλο ζώδιο που θα ασκήσει αυτή την εβδομάδα είναι ο Δίδυμος. Δίδυμος και πολύ καλά στη δουλειά και πολύ καλά στα προσωπικά και πολλές προτάσεις και πολλές ευκαιρίες και όλα τα ωραία. Αυτά, σας τα είπα, κρατήστε τα καλά και προχωράμε. Και προχωρώντας, κάτι παίζει, Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού με σένα εκεί έξω που δεν θες να το χάσεις. Γιατί από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West, για 2 ώρες ζωντανά θα είναι ο υπερπαραγωγή μελές Γιάννης Κατινάκης. Και εκεί θα συμβεί κάτι πολύ δυνατό. Κάτι που δεν πρέπει να χάσεις. Κάτι παίζει Powered by the E. Ξαναλέω, Σάββατο 3 Οκτωβρίου, μην το χάσεις, θα χάσεις.

0: Τι να κάνω κι εγώ, τι να κάνετε κι εσείς. Δευτέρα, η απάντηση στο τι κάνεις είναι λίγο ζόρικη. Και καλύτερα να μην ρωτάμε, να λέμε πώς πέρασες, τι σχέδια έχεις για τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι ξεκίνησε από το ρυθμό 949. Όσα ξεκινάνε από εδώ γίνονται επιτυχίες και αυτό είναι εγγυημένο. Έρχεται νέα αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949 και είναι ένα πλάσμα που αγαπώ πάρα πολύ. Είναι η Peggy Zina και είναι φωνάρα και είναι και εκπληκτική σε ό,τι και αν κάνει. Έρωτας μικρός. Έρχεται τη Δευτέρα την επόμενη, 5 Οκτωβρίου, μόνο στο ρυθμό 949, εδώ που ξέρουμε να κάνουμε τα τραγούδια επιτυχίες. Με ρωτήσατε για το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ, για να σας ξαναπώ. Κρατήστε ότι θέλω να κάνετε ένα κλικ στο otegroupmuseum.gr για να κλείσετε θέση και την Κυριακή να βρεθείτε εκεί. Και το εκεί σημαίνει εκεί που περνάς καλά και περνάς με όλη την οικογένεια καλά. Λοιπόν, πρωτέως, στην οδό πρωτέως, στη Νέα Κηφισιά, εκεί θα μπορούν τα παιδιά να παίξουν πολύ αλλά και να μάθουν. Δηλαδή, αυτός ο συνδυασμός που οι γονείς το θέλετε πάρα πολύ. Καστικά εργαστήρια, εργαστήρια STEM, πολλές ακόμη δωρεάν δράσεις για να γεμίσει η Κυριακή με τον καλύτερο τρόπο. Θα σας πω και άλλες φορές πολύ περισσότερα πράγματα, αλλά νομίζω ότι το κλικ το βασικό είναι το δικό σας για να μπορέσετε να κάνετε και την κράτησή σας. Ξαναλέω, otegroupmuseum.gr, μπαίνεις εκεί και τα βλέπεις όλα. Μείνετε μαζί μου στο ρυθμό 949. Επιστρέφω με ακόμη περισσότερη μουσική.
1: Πρωινά Ναυάγια.
2: Στη Ρουμανία.
3: Παρευρέθη λοιπόν η Γκυλφόιλ και ούτε λίγο ούτε πολύ το υπερηφανεύθηκε ότι όποιος τα βάζει με τον Τραμπ του ρίχνουμε την κυβέρνηση και ανεβάζουμε την αντιπολίτευση.
4: Περιμένουν τώρα και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
3: Τι θα το ρωτήσουν σήμερα. Πώς σου φαίνεται που σου λένε ότι θα σε ανεβοκατεβάσει ο Τραμπ ανάλογα με το αν του κάνει τα κέφια.
5: Άρα χτυπάει και για σένα η καμπάνα.
6: Δεν πιστεύετε ότι θα γίνει.
3: Τίποτα αδερφό, όλοι θα τα βρούμε στον Αργυρό, παιδιά. Κάποιο ένα ποτηράκι θα τσουγκρίσουμε.
7: Πες μου το ναι.
3: Λατινικά θα κάνουμε σήμερα. Ας πούμε, όταν λέμε θέλω μια δουλειά και σου λέει φέρε μου το CV σου. Τι είναι το CV?
6: Το βιογραφικό.
5: Καλέ, το κλειδί από το αυτοκίνητο.
3: Καλέ, τι λες?
6: Αυτό είναι το SUV. Αυτό είναι το SUV.
5: Αυτό δεν μου λέει να πω.
3: Το λεγόμενο curriculum vitae. Vitae είναι η ζωή. Curriculum είναι η ροή. Η ροή της ζωής μου. Τι
1: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
10: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
13: Αυτός έχει ρόδες.
14: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
12: Τελικά, Είναι κρικρί ή Ford Ranger?
13: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
9: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
15: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeaU.gr.
16: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
17: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
16: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
18: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
19: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
20: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
21: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι,
22: τι κουαλίτα.
23: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
24: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
25: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
26: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
27: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
0: Καλώς τους, είναι ο ρυθμός 949, είναι το ξεκίνημα της εργάσιμης εβδομάδας και είναι και 22 βαθμοί εκεί έξω, τουλάχιστον στο Μαρούσι. Την ψύχρα την αισθάνεσαι το πρωί-πρωί, στις 7 που άνοιξα εγώ το σπίτι, την αισθανόσουν για τα καλά. Αλλά σε γενικές γραμμές σήμερα δεν θα έχει βροχές, τουλάχιστον αυτό λέει για την Αττική. Το Σαββατοκυριακό διαβάζω ότι ξεπέρασαν τους 9.000 οι κεραυνοί που έπεσαν σε ολοκλήρη τη χώρα και το περισσότερο νερό το έριξε εκεί κοντά στην Εύβοια. Δεν ξέρω που είστε και τι κάνετε, το καλό ρεπορτάζ καιρού πάντα το δίνετε εσείς, όπως και το ρεπορτάζ κίνησης. Άρα, το Viber του ρυθμού 6937949949 στη διάθεσή σας, στείλτε μου ό,τι θέλετε και εγώ τα διαβάζω όλα εδώ στην οθόνη αριστερά μου. Θοδωρής Φέρης παίζει τώρα στο ρυθμό 949.

0: 5 λεπτά μας χωρίζουν από τις 12 στο ρυθμό 949. Έχω δώσει υπόσχεση ότι με το τρένο της Βύση θα κλείσουμε την εκπομπή. Το διανυκτερεύω που μου ζητάτε από Γιώργο Μαζονάκη στα επόμενα λεπτά θα παίξει στο ρυθμό 949, γιατί και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι αυτό. Θέλετε να συμφωνήσουμε ότι μόνοι μας δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα? Ας πούμε, ένα σοβαρό σερβί στο smartwatch που έχει χαλάσει δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα. Εντάξει, μην λέμε ότι να είναι. Ή πόσες φορές να χτυπήσεις, να βάλεις, να βγάλεις το λάπτοπ από την πρίζα, να κάνεις ένα restart και δώσ' του restart, πόσο να το κάνεις? Σοβαρό σερβίς στο Γερμανό. Στο Γερμανό, γιατί εκεί είναι ο κορυφαίος προορισμός για σερβίς σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα πια έχεις 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Είναι η στιγμή σου να τα μαζέψεις, να πας εκεί και να σου τα κάνουν τσίλικα καινούρια, να μην έχεις κανένα πρόβλημα. Γερμανός, και αφήστε τους ειδικούς να κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους όπως ξέρουν να την κάνουν τόσα χρόνια. Μείνετε εδώ με 10 στη σειρά. Επιστρέφω σε πολύ λίγο στο ρυθμό 949.
1: Κάθε χωρισμός αφήνει κάτι πίσω του. Μία ανάμνηση, μία ιστορία. Και κάποιες φορές ένα τραγούδι που όσο και αν πέρασε τα χρόνια σου θυμίζει εκείνη τη στιγμή. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτή την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις με ποιο τραγούδι σε έχουν χωρίσει ή με ποιο τραγούδι τους χώρισες εσύ. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
3: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Στη σκηνοθεσία, Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά, στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: Καλώς τη!
5: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
6: Γεια σας!
5: Ποιος είναι ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
4: Κυρία Μαρία, μπράβο.
5: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
4: Σοβαρά?
5: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
2: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Επόμενος.
8: Ναι, ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
11: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
12: Γιατί, βρε αγόρι μου?
11: Φοβάμαι.
12: Τι φοβάσαι?
11: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
12: Είπαμε, θα προλάβουμε.
11: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
12: Ναι.
11: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
12: Ναι, ναι, ναι.
2: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
11: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
12: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
6: Άλλοι θα βγουν για ψώνια. Άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει. Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
13: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Vodo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
14: Μα το σημάδι.
15: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
14: Πόσο σ' αγαπώ.
15: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
14: Μοιάζει με ένα ψέμα.
15: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
16: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
18: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
19: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.
20: Δες

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Είναι ο ρυθμός 949 και είναι γεμάτος επιτυχίες, πολλή μουσική και ωραία λογάκια για να ξεκινήσουμε την εβδομάδα, την εργάσιμη όσο γίνεται καλύτερα. Να βάλουμε στην άκρη τα ζόρικα και τα δύσκολα και τα σκυθροπά και να δούμε όλα τα χαμογελαστά με έναν τρόπο που ξέρουμε εμείς γιατί τα μοιραζόμαστε. Τα φιλιά μου σε κάτι υπέροχα κορίτσια που μας ακούνε από ένα ωραίο ρετυρέ στο Νέο Κόσμο. Στο Νέο Κόσμο που η περιοχή σας έχει βγει τώρα πιο cool γειτονιά της Ευρώπης και γίνεται μεγάλος χαμός. Και όσοι δεν πήγαιναν, πηγαίνουν για να τσεκάρουν. Είναι το coolness στις φάσεις, καταλάβατε. Λίγος καφές, λίγο μπραντς, λίγο τόνα, λίγη βόλτα, λίγο το άλλο, λίγο φλερτ. Λίγο γίνεται η κατάσταση. Λοιπόν, και Πέτρος Ιακωβίδης και Γιώργος Μαζωνάκης, αυτός είναι ο Απών στο ρυθμό 949. Δυναμώστε. Λίγο ακόμα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Δευτέρα κι εγώ κι εσύ, και αν δεν το ακούσεις δευτεριάτικο πες μου πότε, και είναι και πολύ ωραίο τραγούδι, 21 λεπτά μετά τις 12. Θέλω πολύ να μπείτε στον κόσμο των audiobooks. Σας το λέω συχνά σε αυτήν εδώ την εκπομπή και χαίρομαι που έχω τη δυνατότητα να σας δίνω αυτές τις μηνιαίες συνδρομές για να κάνετε ένα δώρο στον εαυτό σας. Jukebooks, συνδρομητική πλατφόρμα με πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook. Αλλά και πες μου τώρα, υπάρχει περίπτωση να μην βρεις κάποιο που να θέλεις οπωσδήποτε να το ακούσεις με ωραίες φωνές όσο κάνεις, ας πούμε, τη βόλτα σου, όσο οδηγείς, εσύ ξέρεις πότε? Jukebooks, γράψε τώρα στο κινητό σου και στείλε το μήνυμα στο Viber του ρυθμού 6937949949. Θα μοιηθείτε σε όλο αυτό, θα σας αρέσει και εδώ είμαι εγώ, θα μου το πείτε, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Τι άλλο θέλω να σας πω, πρεμιέρα σήμερα 5:30 στον Αντένα, κάτι ψήνεται. Επιστρέφει με πολλές ανατροπές και με μια δεύτερη ευκαιρία. 5 παίκτες, δεν σας περιγράφω πολλά, σας λέω όμως ότι είναι από αυτά που θα συζητηθούν. Κάτι ψήνεται, επιστροφή λοιπόν στον Αντένα από σήμερα και καθημερινά στις 5:30 το απόγευμα. Η Στέλλα Καλή που ζητάτε έρχεται σε λίγο. Όλα μαγικά σε λίγο από Μιχάλη Χατζηγιάννη. Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος και ο Δός Μοναξιάς. Είσαι στο ρυθμό 949 και αν σε ρωτήσουν, πες το. Ακούω ρυθμό.

0: Είναι αυτό που σας έλεγα, ότι το τραγούδι αυτό ακούστηκε πολύ το καλοκαίρι, αλλά και ο Σεπτέμβριος με τους γάμους καλά πήγε. Οι καμπάνες, πες μου το ναι, είπαν το ναι, έγινε όλο αυτό. Εντάξει, μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, κάπου εκεί έξω είσαστε και επιλογές θέλετε πολλές για να μπορέσετε να περνάτε καλά και να μπορείτε και να συνεννοήσετε με όλη την παρέα, που οι μισοί θέλουν να παίξουν ένα μπασκετάκι, οι άλλοι να πάνε σε ένα 5x5 και να πάει κάπως έτσι. Και εμείς βεβαίως να κάνουμε τις βόλτες μας όλοι. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίες και ψυχαγωγίες με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό και υγρό στίβο. Φυσικά και μιλάμε για το The Hellenicon Sports Park, που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί μέχρι και τα μεσάνυχτα. Οπότε κατεβάστε την εφαρμογή Λίβιο και κλείστε γήπεδο, αλλά και θέση πάρκινγκ εντελώς των εάν. 1.350 θέσεις, έως να πεις, μας στάνουνε. Οπότε οργανωθείτε καταλλήλως. Σε πολύ λίγο επιστρέφω και φέρνω μαζί μου Νατάσα Θεοδωρίδου στο ρυθμό 949.
1: Στη Ρουμανία. Παρευρέθη λοιπόν η Γκυλφόρη και ούτε λίγο ούτε πολύ το υπερηφανεύτηκε ότι όποιο τα βάζει με τον Τραμπ, του ρίχνουμε την κυβέρνηση και ανεβάζουμε την αντιπολίτευση. Περιμένουν τώρα και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Τι θα το ρωτήσουν σήμερα. Πώ σου φαίνεται που σου λένε ότι θα σε ανεβοκατεβάσει ο Τραμπ ανάλογα με το αν του κάνει τα κέφια.
2: Άρα χτυπάει και για σένα η καμπάνα.
3: Δεν πιστεύετε ότι θα γίνει.
1: Τίποτα αδερφό, όλοι θα τα βρούμε στον Αργυρό, παιδιά.
3: Άμπρε.
1: Κάποιο ένα ποτηράκι θα τα τσουγκρίσουμε. Λατινικά θα κάνουμε σήμερα. Α πούμε, όταν λέμε θέλω μια δουλειά και σου λέει φέρε μου το CV σου. Τι είναι το CV?
3: Το βιογραφικό.
2: Καλέ το κλειδί από το αυτοκίνητο.
1: Καλέ τι λες.
3: Αυτό είναι το SUV. Αυτό είναι το SUV.
2: Αυτό δεν μου λέει να
1: φέρει. Το λεγόμενο curriculum vitae. Vita είναι η ζωή. Curriculum είναι η ροή. Η ροή τη ζωή μου.
2: Τι
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
8: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
9: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
8: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
9: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
8: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
9: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
10: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
11: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
12: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
14: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
15: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
16: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
17: Λογαριασμοί.
16: Υγεία.
17: Σούπερ μάρκετ.
16: Υγεία. Μίτινγκ.
17: Υγεία. Συνεργείο.
16: Υγεία.
17: Καθαρικά.
16: Υγεία.
18: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
19: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
20: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μεσημεριάζει στην πόλη και είναι ο ρυθμός 9.49 σήμερα στο ξεκίνημα Δευτέρα, ξεκίνημα εβδομάδας και την Τετάρτη ο Θοδωρής Μαραντίνης εκτός ρυθμού έχει ένα θέμα που καίει. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν, αυτή την Τετάρτη, θέλει να του πείτε με ποιο τραγούδι σας έχουν χωρίσει. Δηλαδή να μας δείξετε όλη αυτή την ιστορία ή τι βάλατε εσείς όταν χωρίσατε. Θέλω να πω, βάλτε στο προσκήνιο το χωρισμό που δεν θες να το θυμάσαι, αλλά πώς θα γίνει τώρα αλλιώς, και στείλε αυτό το ηχητικό μήνυμα ή γραπτό σε εσύ ξέρεις στο Viber του ρυθμού 6937 949 949. Θα μαζέψει όλα τα τραγούδια του χωρισμού, όλα τα συναισθήματα, όλες τις ιστορίες και θα κάνει τα δικά του. Τετάρτη λοιπόν 8 με 10 το βραδάκι εκτός ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη για να κάνετε τα κόλπα σας τα του χωρισμού. Ο καθένας να ξεμπροστιαστεί παρακαλώ πολύ, να πει την αλήθεια, να πει τα τραγούδια τα σωστά. Να, ένα φορτηγό τώρα, ένα Τάσα Θεοδωρίδου στο ρυθμό 949.

0: 9.49.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

0: Αυτό το τραγούδι το αγαπάω πάρα πολύ. Αυτό το τραγούδι μας έρχεται από τα παλιά, από το 2004 και γραμμένο από το Χρήστο Δάντη, η μουσική, έτσι. Η Peggy Gina έρχεται. Έρχεται στο ρυθμό 949 η νέα μεγάλη της επιτυχία. Έρωτας μικρός, νέα αποκλειστικότητα από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Μόνο στο ρυθμό. Πόσο χαίρομαι για την Peggy. Χαίρομαι για όλους εσάς που είστε εδώ και μου στέλνετε πολύ ωραία μηνύματα. Μαζί μας η Telecom που φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Μια εμπειρία, η εμπειρία Telecom που απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις. Κάντε ένα κλικ στο telecom.gr για να μάθετε πολύ περισσότερα και για τη σύνδεσή σας, την ψυχαγωγία και τις συναλλαγές σας, αλλά και για τις επιχειρήσεις σας. Ένα κλικ και θα τα τσεκάρετε όλα. Μείνετε μαζί μου στο ρυθμό 949, επιστρέφω με 10 επιτυχίες στη σειρά.
1: Νέα αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Peggy Gina, έρωτας μικρός.

0: Πέγγι Ζήνα, έρωτας μικρός. Έρχεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.

0: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Γιατί βρε αγόρι μου?
4: Φοβάμαι.
2: Τι φοβάσαι?
4: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
5: Είπαμε, θα προλάβουμε.
4: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
5: Ναι.
4: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
5: Ναι.
6: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
4: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
5: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Όχι απλώς Νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή Νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνική προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
9: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
10: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
11: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
9: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
10: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
14: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
15: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
16: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την

0: 9.49. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλό μας μεσημέρι στο ρυθμό 949. Είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου και μέχρι τις 2 παρά που θα ακούσουμε και το τρένο της ανασβήσει με όλα αυτά τα ωραία που τα είπε μαγικά τέλος πάντων στη μεγάλη συναυλία αναφερόμενη στον Γιώργο Μαζονάκη. Μέχρι εκείνη την ώρα λοιπόν θα πάμε μαζί για εσάς που σας έπεσε βαριά η συννεφιά η χθεσινή και η κακοκαιρία, ας πούμε, και όλο αυτό το φθινοπορεινό σκηνικό. Έρχομαι να σας το κάνω καλύτερο. Σάββατο 24 προς Κυριακή 25 Οκτωβρίου αλλάζει και η ώρα. Και επισήμως μετά μπορείς να νοιάζεις ότι νυχτώνει νωρίς. Μέχρι τότε, ό,τι πιο όμορφο, αφιερώσε το εκεί που πρέπει.

0: Μόρφος 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, «Εγώ τη ζωή μου» και «Εσύ τη δικιά σου», 20 μετά τη μία. Για τις βόλτες σας, πάλι εκεί θα σας πάω, γιατί δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό, φέτος γιορτάζουμε και 150 χρόνια από την εφεύρεση του τηλεφώνου, οπότε το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ το γιορτάζει. Ολοκένουργια εκπαιδευτικά προγράμματα για όλη την οικογένεια σας περιμένουν στη Νέα Κηφισιά, στην Οδό Προτέως, εκεί, σε όλο αυτό το μαγικό που μπαίνοντας μέσα μικροί και μεγάλοι ταξιδεύουν στην ιστορία της επικοινωνίας με τον πιο εφάνταστο τρόπο. Αυτό λοιπόν, την επίσκεψή σας στο μουσείο, πρέπει να το κάνετε οπωσδήποτε, πρέπει να το τσεκάρετε από νωρίς για να μπορέσετε να το πραγματοποιήσετε. Οπότε, otegroupmuseum.gr, ένα κλικ για να μάθετε πολύ πολύ περισσότερες πληροφορίες για το κάθε ένα από τα προγράμματα αυτά και για όλα τα ωραία που μπορούν να εντυπωσιάσουν και το δικό σας παιδί. Μην σας πω και εσάς τους ίδιους, έτσι. Σε λίγο θα έρθει ένας κλασικά αγαπημένος Άκης Ρουβάς, σε λίγο και Παντελής Παντελίδης, αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης με το παγκόσμιο φαινόμενο στο ρυθμό 949.

0: αυτό το παραπάνω, ένα τσικ παραπάνω για να είναι λίγο πιο πικάντικες ημέρες. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, από σήμερα και όλες αυτές τις μέρες, τέλος πάντων, το ζούμε. Στην καθημερινότητά μας έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και μας φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητα. Βλέπουμε νέα καταστήματα στις γειτονιές, Telecom καταστήματα. Βλέπουμε στο κινητό μας το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυο είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασης βλέπουμε Magenta TV, στο Wallet Magenta Pay, όλα αλλάζουν, μένει η ίδια η καλή εξυπηρέτηση. Στα social media ψάξτε να βρείτε Telecom.gr. Επίσης, κάντε ένα κλικ στο telecom.gr και θα μάθετε πολύ περισσότερα για όλη αυτή τη μεγάλη εμπειρία Telecom. Μείνετε μαζί μου στο ρυθμό 949. Επιστρέφω με τραγούδι που αγαπάτε πολύ.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
2: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
4: Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
5: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
6: Μπράβο. Ας πούμε, Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
5: Ισχύει για τον Βασίλη.
6: Όχι.
5: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
7: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
8: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
9: Every little thing that you say or do, I hang up.
10: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
12: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
11: άκουσες χθες,
13: πες ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. In the night time.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
16: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
17: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
16: Α, ναι. Τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
17: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
16: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
17: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
16: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
14: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Πάμε επόμενη γράμμη.
19: Ναι, εγώ είμαι.
18: Ναι.
19: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
18: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
19: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
18: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
19: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
18: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
20: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
21: Α, ένας κύρος που μιλάει.
20: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
14: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
22: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
23: Έφτασε! Έφτασε!
12: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
13: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
22: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
23: Πάμε Breaking Bad.
24: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
23: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
24: Stand-up είναι.
23: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το Φάνης.
24: Τότε τι είναι ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
23: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
25: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
26: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
27: Σειρά, ξεκόλα.
28: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
29: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
30: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
29: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
31: Γιατί βρε αγόρι μου?
13: Φοβάμαι.
31: Τι φοβάσαι?
13: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
31: Είπαμε, θα προλάβουμε.
13: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
31: Ναι.
13: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
31: Ναι.
29: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
13: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
31: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
0: Καλό μας μεσημέρι στο ρυθμό 949 με τους 23 βαθμούς Κελσίου στο Μαρούσι αυτή τη στιγμή και τον ήλιο κάπως να βγαίνει νικητής τουλάχιστον για αυτή την ώρα και βλέπουμε με τα παιδιά να έχουν γυρίσει τα σχολεία και το σχολικό πρόγραμμα σε όλα τα ψυγεία πάνω με μαγνητάκι, το καταλαβαίνω. Οι Κυριακές ωστόσο παραμένουν για όλη την οικογένεια, οπότε το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ προσκαλεί και σένα και εμένα και όλους μας και ειδικά εσάς που έχετε μικρά παιδιά για 16η συνεχόμενη χρονιά σε νέα εκπαιδευτικά προγράμματα όπου όλοι μαθαίνουν παίζοντας. Συγκλονιστικά εικαστικά εργαστήρια, εργαστήρια STEM, πολλές δωρεάν δράσεις γεμίζουν κάθε Κυριακή το μουσείο. Θα δείτε επίσης και μυστηριώδεις κολοκύθες για το Halloween που τα παιδιά θα τρελαθούν με όλο αυτό. Πολλά τηλέφωνο, τηλέγραφος, όλα. otegroupmuseum.gr. Ένα κλικ για να κλείσετε τη θέση σας και όλα τα άλλα να τα ζήσετε με τα πιτσιρίκια σας και να τα ευχαριστηθείτε.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Αυτός είναι ο Γιάννης Πλούταρχος και μου αρέσει πάρα πολύ. Από τα παλιά μέχρι τα καινούρια είναι ο καλλιτέχνης, είναι τα τραγούδια, είναι όλα μαζί. Λοιπόν, έχει μπει στο στούντιο πολύ σεξι, θα έλεγα, η Άννα Ζυρδέλη. Με ένα κόκκινο κραγιόν, θα βγάλεις κανένα story να σε δουν. Το κόκκινο κραγιόν. Και κόκκινο νύχι, δεν ξέρω τι. Την αφήνω πάνω σας να τσακάρετε τι έκανε το Σαββατοκύριακο. Εγώ λέω να τα μαζεύω και να φεύγω και λίγο πριν φύγω. Πάμε, γιατί αυτό σας το έταξα και σήμερα είναι η μέρα του για συγκεκριμένους λόγους.
1: Το τραγούδι της Γιώτας.
0: Λοιπόν, δεν είναι το τραγούδι της Γιώτας, είναι το τραγούδι που η Άννα Βύση το συνδύασε με τον Γιώργο Μαζονάκη και είναι αυτό το τρένο με τους συγκλονιστικούς στίχους της Σόφης Παπά, ο Βαγγέλης Βασιλείος του στη μουσική. Δεν θα πω πολλά γιατί το αισθαντανέ αυτό παίζει παντού στα social, οπότε δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο εγώ. Εγώ θα πατήσω ένα ωραιότατο play σε αυτό το τραγούδι που λατρεύω. Θα σας πω να έχετε ένα ωραίο μεσημερό απόγευμα. Σας φιλώ έναν ξεχωριστά. Είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου και είμαι στο ρυθμό 949. Καλή συνέχεια.

0: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E με τον Πέτρο Ιακωβίδη.
1: Φέρτε την πίσω, σας λέω.
0: Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
1: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο.
0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγή της βραδιάς Superbet και La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάγου. Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
9: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
11: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
17: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
15: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
18: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
19: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
20: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
21: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι.
22: Τι κουαλίτα.
23: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
24: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με την

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλή εβδομάδα. Τι μου κάνετε, είμαι η Άννα Ζιρδέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Δευτέρα σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου 2026. Μόλις έχω πάρει σκητάλη από Γιώτα Τσιμπρικίδου. Θα κάνουμε παρέα πολύ ωραία. Σας έχω ετοιμάσει εξαιρετικά πράγματα και περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949. Μας ακούς μέσω soundist.gr, καυτός ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο. Και πάρε χαρτί και στυλό, διότι σήμερα τι σου έχω. Ποια φυτά μας βοηθούν πραγματικά όταν κοιμόμαστε. Το γυριότερο μωρό στον κόσμο, και δεν μιλάμε για τον Benjamin Button που όλοι ξέρουν, και πώς ερωτεύονται οι άνθρωποι του Σεπτεμβρίου. Αυτά και άλλα πολλά θα πούμε μαζί. Έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή, και ξεκινάμε με Απόν και Καντάδα. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

Γιώργος Σαμπάνης, λοιπόν, τι θέλω εγώ με σένα. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Θέλω την παρέα σας και ήδη τα πρώτα μηνύματα έχουν σκάσει. Μαριάνθη λέει καλησπέρα και καλή μας εβδομάδα. Καλά να είμαστε. Καλησπέρα, Άννα. Καλή εβδομάδα. Καλή εκπομπή να έχεις 28. 28 του Σεπτεμβρίου. Ακριβώς. Θέλω να σας προετοιμάσω για ωραία πράγματα. Σας έχω πει ότι θα συζητήσουμε και τα φυτά που σε βοηθούν όσο κοιμάσαι, ρε παιδί μου, όπως η aloe vera. Παράγει οξυγόνο και τη νύχτα. Οπότε, εκεί πέρα που σου λένε ότι δεν χρειάζεται να έχεις φυτά μέσα στο δωμάτιο που κοιμάσαι, η aloe vera είναι ένα από αυτά που μπορείς να έχεις. Ο αγγλικός κυσσός μειώνει την αερομεταφερόμενη μούχλα έως και 94% μέσα σε μια νύχτα. Κοίτα τι μαθαίνει κανείς, ρε παιδί μου, στο ρυθμό 949. Λοιπόν, θα σας πω και κάτι άλλο που πρέπει να ξέρετε. Σήμερα έχουμε πρεμιέρα στις 5.30 ώρα στον Αντένα για το Κάτι Ψήνεται που επιστρέφει με ανατροπές και με μια δεύτερη ευκαιρία. 5 παίκτες λοιπόν που τους μάθαμε από την καλή και από την ανάποδη την προηγούμενη σεζόν μπαίνουν ξανά στην κουζίνα, μόνο που αυτή τη φορά θα μείνουν όλοι μαζί στο ίδιο σπίτι. Πολύ καλά άκουσες. Το Κάτι Ψήνεται επιστρέφει στον Αντένα. Σήμερα στις 5.30 ώρα θα δεις όλες τις ανατροπές και όλα αυτά τα ωραία που έρχονται. Εμείς συνεχίζουμε. Έχουμε αυτές τις ωραίες επιτυχίες που είναι στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Βλέπω Αναβίση, Αντώνη Ρέμο και τώρα Δήμος Αναστασιάδης και Στέλιος Ρόκος. Με σένα πλάι μου μπορώ. Κι εγώ μπορώ.

0: Αγαπημένη και απόλυτη αναβίση. Και Αιγαίο, εδώ το πρωτακούσαμε αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Και όσοι βρεθήκατε στην υπέροχη αυτή συναυλία, με αυτό ξεκίνησε η αναβίση. Το έχετε δει έστω και στα social, αν δεν είχατε πάει. Έχω ετοιμάσει όμως πολύ ωραία πράγματα για εσάς που θέλετε να κάνετε κάτι το ξεχωριστό, κάτι το διαφορετικό. Και μιλάμε για τον Gastrosophy Fest που επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια τη πρωτέρια. Έρχεται λοιπόν το απόλυτο food and wine party με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Κρήτης. Μπορείς να μπεις στο more.com για να πάρεις τα εισιτήριά σου. Θα σου πω ότι με αυτό το εισιτήριο μπορείς να φας όσο θέλεις, να πιεις όσο θέλεις. Μιλάμε για 20 κορυφαίους σεφς από την Ελλάδα ολόκληρη και το εξωτερικό. Μιλάμε για μισαλενάτες καταστάσεις. 15 αστέρια παρακαλώ και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρούζε περιμένουν. Θα είμαστε όλοι εκεί, θα περάσουμε εξαιρετικά Κυριακή 4 του Οκτώβρη. Στο γήπεδο Taekwondo. Οπότε, κρατήστε την ημερομηνία, εξασφαλίστε έγκαιρα το εισιτήριό σας στο more.com όπως σας είπα. Gastrosophy Fest powered by Proteria, silver sponsor η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos και το ελαιόλαδο Molon Lavé. Υποστηρικτής Elvida Foods και Original Concept by Base Grill. Με τη συνδιοργάνωση. Δεν θα το πω, όχι. Με ματιάσατε γιατί τα λέω εξαιρετικά. Με τη συνδιοργάνωση λοιπόν της περιφέρειας Αττικής, πάμε σε ένα γρήγορο break να περάσουμε μια βόλτα από τα πρωινά μας. Δημήτρης Ουγγαρέζος, Βασίλης Φουρτούνης και Εθνά Φαλίδου. Τι είπε το στοματάκι του σήμερα και επιστρέφουμε.
1: Στη Ρουμανία. Παρευρέθη λοιπόν η Guilfoyle και ούτε λίγο ούτε πολύ το υπερηφανεύθηκε ότι όποιο τα βάζει με τον Τραμπ του ρίχνουμε την κυβέρνηση και ανεβάζουμε την αντιπολίτευση. Περιμένουν τώρα και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Τι θα το ρωτήσουν σήμερα. Πώ σου φαίνεται που σου λένε ότι θα σε ανεβοκατεβάσει ο Τραμπ ανάλογα με το αν του κάνει τα κέφια.
2: Άρα χτυπάει και για σένα η καμπάνα.
3: Δεν πιστεύετε ότι θα γίνει.
1: Τίποτα αδερφό, όλοι θα τα βρούμε στον Αργυρό, παιδιά. Κάποιο ένα ποτηράκι θα τσουγκρίσουμε.
4: Εκου
1: λατινικά θα κάνουμε τι σήμερα. Ας πούμε, όταν λέμε θέλω μια δουλειά και σου λέει φέρε μου το CV σου. Τι είναι το CV?
3: Το βιογραφικό.
2: Καλέ, το κλειδί από το αυτοκίνητο.
1: Καλέ, τι λες?
3: Αυτό είναι το SUV, ρε. Αυτό είναι το SUV.
2: Αυτό δεν μου λέει να πω.
1: Το λεγόμενο curriculum vitae. Vitae είναι η ζωή. Curriculum είναι η ροή. Η ροή της ζωής μου.
2: Τι
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
10: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
12: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
12: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
13: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
14: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
15: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
16: Ελλάδα!
15: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
16: Σόγα, βρε!
15: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
17: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Άλλοι θα βγουν για ψώνια. Άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει. Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
0: Καλώς τους Δευτεριάτικα, μεσημεράκι 28 του Σεπτεμβρίου. Εδώ, 28 Σεπτέμβρη, μια αναζητήλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Πολλές καλησπέρες και στην Ελένη και στον Παναγιώτη που είναι στην παρέα μας. Και παιδιά, ακούστε τώρα. Σας έχω νέα αποκλειστικότητα. Ναι, εδώ σας έχουμε κακομάθη και μας αρέσει. Έρχεται Πεγκιζίνα. Έρωτας μικρός. Έρχεται τη Δευτέρα 5 Οκτώβρη στο ρυθμό 949. Αποκλειστικά θα ξεκινήσει από το πρωινό, τα πρωινά ναυάγια. Οπότε έρχεται νέα επιτυχία. Θα το πω και θα το ξαναπώ. Έρχεται. Λοιπόν, περιμένω και τα δικά σου μηνύματα να έρθουν. 6937-949-949. Και δεν ξεχνάς, μας ακούς μέσω soundes.gr κάτω ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο. Και φυσικά, τι δεν είπα σήμερα, ότι έρχονται. Έρχονται πολλές επιτυχίες και ξεκινάμε με Θοδωρή Φέρη αυτό το μισάωρο. Δυναμώστε παρακαλώ και είπες. Μην ξεχνάς, καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

0: Νίκος Απέργης λοιπόν και αυτά τα χίλια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και ξέρετε ότι επέστρεψε το κάτι παίζει Bound by Day με αγαπημένο Γιάννη Κατινάκη και αυτό το Σάββατο 3 του Οκτώβρη ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 6 μέχρι και τις 8 η ώρα το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. Δύο ώρες ζωντανά με το Γιάννη Κατινάκη Show. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις όμως ότι θες να είσαι εκεί. Δεν θες να το χάσεις. Είδες τι έγινε στο Σύνταγμα με την Αναστασία. Λοιπόν, ρυθμός 949, κάτι παίζει Bored by Day. Θα ακούσετε κάτι που σας ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί το έχουμε αποκλειστικά. Εμείς, ναι. Και επιστρέφω με 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Νέα αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Μπέγκι Ζήνα, έρωτας μικρός.

0: Γιζίνα, έρωτας μικρός. Έρχεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Καθαρικά. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
4: Η μουσική συνάντηση της χρονιάς έρχεται στο θέαμα με Λίνας Λανίδου. Χρήστος Μενιδιάτης. Μαζί τους ο Παναγιώτης Μαύρος. Μελίνας Λανίδου, Χρήστος Μενιδιάτης. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο θέαμα. Και οι νύχτες στα βόρεια αλλάζουν. Opening Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 69 37 323 633.
5: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Γιατί βρε αγόρι μου?
5: Φοβάμαι.
6: Τι φοβάσαι?
5: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
6: Είπαμε, θα προλάβουμε.
5: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
6: Ναι.
5: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
5: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
6: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
8: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
9: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
10: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, τέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Έφτασε! Έφτασε!
13: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
12: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
14: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
15: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
16: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastro Sophie Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
18: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
19: Ελλάδα!
18: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
19: Σόχα, βρε!
18: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
20: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
21: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με την

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς τους. Είμαι η Άννα Ζηρδέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες με σήμερα και Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, παρακαλώ. Έτσι γράφει το ημερολόγιο. Έτσι φαίνεται ότι είναι η τελευταία εβδομάδα αυτού του μήνα. Να φεύγει, να πάει στο καλό. Εδώ θα είμαστε να κάνουμε παρέα γιατί έχουμε πολύ ωραία θέματα όπως έχετε πρώτο ακούσει από μένα και θα συνεχίσουμε να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, και σίγουρα έχουμε επιτυχίες. Δεν λείπουν ποτέ οι επιτυχίες από το ρυθμό. Βλέπω Μιχάλη Χατζηγιάννη, βλέπω Λίλα, Κωνσταντίνο Αργυρό. Για προσδεθείτε, γιατί αυτή η ώρα ξεκινάει δυνατά με Καταρίνα Λιόλιου και λογαριασμό. Μην ξεχνάς πως καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Και είναι πολλές, πολλές είναι.

Μιχάλης Χατζηγιάννης λοιπόν και μόνος μου. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες, δεν είσαι μόνος σου ποτέ. Είμαι Γιάννα Ζιρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Και λέγαμε για τα φυτά. Τα φυτά που λίγο πολύ λένε όλοι να μην έχουμε μέσα στο σπίτι, ειδικά όταν κοιμόμαστε. Αλλά υπάρχουν κάποια φυτά που κάνουν την εξαίρεση, όπως για παράδειγμα η λεβάντα. Μειώνουν τους καρδιακούς παλμούς και την αρτηριακή πίεση. Έλα μου ντε. Το χλωρόφυτο, αυτό που κρέμεται, ρε παιδί μου, που γυρίζει και πέφτει προς τα κάτω, με τον γκουγκλάρετε θα το δείτε, απομακρύνει αθόρυβα το μονοξίδιο του άνθρακα. Επίσης το σπαθίφυλλο, πώς να σας το περιγράψω τώρα αυτό, γκουγκλαρέτο, απορροφά τις τοξικές πτυτικές ουσίες που εκπέμπουν τα έπλα τη νύχτα. Έλα. Έλα Χριστέ, δεν είχα ιδέα τι γίνεται, τι κάνουν τα έπλα τη νύχτα. Τι να σας πω, ψέματα. Έχω όμως ιδέα για άλλα πράγματα. Γιατί στις 5.30 σήμερα στον Αντένα έχουμε πρεμιέρα και μιλάμε για το «Κάτι ψήνεται», που επιστρέφει με ανατροπές και δεύτερες ευκαιρίες. Για συντονιστείτε. Και φυσικά έρχονται επιτυχίες πολλές. Είναι 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Βλέπω Αντώνη Ρέμο, Νίκο Βέρτη και τώρα Παύλος Γκόρδης. Για δυναμώστε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Όπως τα λέει ο Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου. Είστε πολύ καλά συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 και σας έχω ωραία πρόταση. Πρόταση που θα το εκτιμήσετε και θα το τιμήσετε. Γιατί ξέρετε ότι το φθινόπωρο είναι η εποχή που λίγο πολύ τα μαλλιά μας χρειάζονται περισσότερη φροντίδα και ενίσχυση. Το Hair Nail and Skin της Power Health με την συνέργεια αμινοξέων, βιταμινών και μετάλλων και αντιξιδιωτικών παρακαλώ αποτελεί την ιδανική επιλογή για δυνατά μαλλιά, λαμπερή επιδερμίδα και φυσικά κορίτσια. Γερά νύχια. Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε για τα καθέκαστα. The Yannis
1: Gappy Magic Show. Δεν ξέρω αν έχετε δει, παιδιά μου, ένα νέο trend στο TikTok, στο οποίο κάνεις ένα manifest της Dua Lipa, ένα τραγούδι της Dua Lipa, και λέει, με το που το κάνεις και το τραγουδήσεις, έρχεται ο γκόμενος και σου λέει, νύθι μου ξάστερο νερό και ξέλαμπρο φεγγάρι, κατευθείαν μπαίνει σε σχέση. Και πάμε λοιπόν μαζί να το τραγουδήσουμε. Σάπτη στα αγγλικά, έτσι. Και λέει, you should know I need someone to hold me close, deeper than I ever know, whose love is like a rodeo, knows just how to take control. Τώρα, πού είναι ο άντρας? Πού είναι ο γαμπρός? Τόπα, Ντουά, τόπα. Πού είναι ο άντρας, καλέ, να μου φέρει το μονόπετρο? Παιδιά, χαμός γίνεται. Πια μιλάνε με νεγάκι. Καλή, θα το πάρω πάνω μου.
2: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
3: Νέα κυκλοφορία.
4: Αγγελική Ηλιάδη. Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify.

0: κυκλοφορία.
1: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
5: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
11: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
12: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
10: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
11: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
13: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο μασού της Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια μασού της με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
14: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
15: Για περάστε, για περάστε. 46 λεπτά και μετά τις 3. Η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάς ότι μας ακούς μέσω soundist.gr και αυτός ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο, από όλα τα μήκη και πλάτη. Ξεκίνησα με τα φυτά που μας βοηθούν όσο κοιμόμαστε. Έχουν και άλλα στην πορεία, έτσι. Και φυσικά, πώς ερωτεύονται οι άνθρωποι του Σεπτεμβρίου. Θα τα μάθετε όλα σε λίγο. Για την ώρα έρχονται επιτυχίες. Και αγαπημένος Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Γιώργος Μαζονάκης και εδώ. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ θα είναι πάντο ο Γιώργος και η φωνή του. Και να συνεχίσουμε τα φυτά. Τα φυτά αυτά τα οποία μπορείτε να έχετε δίπλα σας και να μην σας τραβούν το οξυγόνο που λένε, όπως και το γιασεμί. Οι επιστήμονες λέει το παρομοίασαν με ένα πιο ήρεμο, ήπιο, ηρεμιστικό. Και επίσης, να το, σαν σερβιέρα. Είναι ή αλλιώς η γλώσσα της πεθεράς που θα πει κάποιος. Απελευθερώνει οξυγόνο τη νύχτα. Γι' αυτό είναι το μοναδικό φυτό που έχω εγώ στο σπίτι. Αυτό θα σας πω μόνο. Και τι ωραία πράγματα έρχονται αυτές τις μέρες. Για σημειώστε, γιατί αν λατρεύετε το shopping, είστε στην κατάλληλη εκπομπή. Από τις 2 μέχρι και τις 4 Οκτωβρίου, οι Fashion Shopping Days έρχονται. Και μιλάμε για το Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 μέρες σε περιμένουν μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Athens Store, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Lacoste, BSB, Levi's. Χαμός γίνεται, καλογύρου, Diesel και πολλά άλλα. Το εκπτωτικό χωριό Outlet Athens, Designer Outlet Athens, έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο και φυσικά είναι ανοιχτά και τις Κυριακές. Ένα γρήγορο break και επερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα.
1: Κάθε χωρισμός αφήνει κάτι πίσω του. Μία ανάμνηση, μία ιστορία και κάποιες φορές ένα τραγούδι που όσο και αν πέρασα τα χρόνια σου θυμίζει εκείνη τη στιγμή. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτή την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις με ποιο τραγούδι σε έχουν χωρίσει ή με ποιο τραγούδι τους χώρισες εσύ. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βόλεϊ.
3: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
7: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
6: Stand-up είναι.
7: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
6: Τότε τι είναι ρε, εσύ? Επιθεώρηση? Musical? Show? Τι είναι?
7: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
8: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
9: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
12: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
11: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
12: Off, τι πάθαμε.
11: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
13: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
13: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
14: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
13: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
14: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
13: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
14: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
15: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
16: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
17: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
18: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
19: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
20: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
21: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
22: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
23: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
24: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
25: Με το νέο πλυντήριο Μόρις, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις, με πρόγραμμα Pet Care.
26: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
27: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
28: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
29: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζυρδέλη.

0: 40, ρυθμός 949.
1: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
2: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
0: Καλώς τους μου, καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου είστε. Στα καλύτερα χέρια το ξέρετε. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 και περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber. Στο 6937-949-949, ενώ μας ακούς από όλο τον κόσμο, από όλα τα μήκη και πλάτη μέσω soundist.gr και αυτός ο ρυθμός 949. Έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή και βλέπω Νατάσα Θοδωρίδου, Κωνσταντίνο Αργυρό, Γιώργο Σαμπάνη, Άννα Βύση και τώρα αγαπημένος Νίκος Οικονομόπουλος και ένοχο κορμί. Μην ξεχνάς πως καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Επιστρέφω μετά με πολλά ωραία θέματα, όπως για παράδειγμα πώς ερωτεύονται, βρε παιδιά, οι άνθρωποι του Σεπτεμβρίου. Εσείς που έχετε αυτό το μήνα γενέθλια, αληθινά πώς ερωτεύεστε?

Νατάσα Θοδωρίδου, Πασχάλης Τερζής, δεν θέλω τέτοιους φίλους. Το ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και σας έχω τάξει. Πώς ερωτεύονται οι άνθρωποι του Σεπτεμβρίου? Λοιπόν, ακούστε. Δεν είναι παρορμητικοί, παρατηρούν, κατανοούν και έπειτα δεσμεύονται. Είναι στοχαστικοί, πρακτικοί και συναισθηματικά συνειδητοποιημένοι. Θέλουν σαφήνεια, όχι σύγχυση, σταθερότητα και όχι χάος. Μωρ, τι μας λες? Ποιος μήνας είναι αυτός ο Σεπτέμβρης? Δηλαδή, αντιστοιχία με τα ζώδια. Και δεν διάβαζα ζώδια τώρα, φαντάσου πού να διάβαζα. Συνεχίζουμε με επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή και βλέπω και Ηλίας Βρετός και Δέσποινα Βανδύ και αγαπημένη τώρα. Κατερίνα Λιόλιο και Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Παρακαλώ, δυναμώστε. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο.

0: να.
1: Ηλίας Βρετός λοιπόν και λάθος σου. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και διαβάζω ότι το γυραιότερο μωρό στον κόσμο γεννήθηκε από έμβριο που καταψύχθηκε το 1994. Είναι γεγονός. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι μία από την ίδια ομάδα εμβρίων είχε γεννηθεί η βιολογική αδελφή του παιδιού ήδη τη δεκαετία του 90. Παρότι οι γεννήσεις τους απέχουν περίπου 30 χρόνια, τα δύο παιδιά προέρχονται από έμβρια της ίδιας περίοδου. Αυτό είναι το καλό της επιστήμης, ρε παιδιά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, επίσης έχει επιστρέψει το Κάτι Παίζει Bird by Day, το ξέρετε, και αυτό το Σάββατο 3 Οκτώβριο ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 6 μέχρι και τις 8 η ώρα το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. Δύο ώρες ολοζώντανο. Γιάννης Κατινάκης και το show του εκεί. Ξέρεις ότι θέλεις οπωσδήποτε να είσαι εκεί. Δεν ξέρεις τι σε περιμένει. Θα περάσουμε φανταστικά. Και μην το χάσεις, γιατί θα χάσεις. Κάτι Παίζει Bird by Day. Πάμε να πάρουμε μια απολαυστική δόση από τα πρωινά ναυάγια και επανερχόμαστε.
2: Πρωινά ναυάγια.
3: Στη Ρουμανία.
4: Παρευρέθη λοιπόν η Γκυλφόρη και ούτε λίγο ούτε πολύ το υπερηφανέθηκε ότι όποιος τα βάζει με τον Τραμπ, του ρίχνουμε την κυβέρνηση και ανεβάζουμε την αντιπολίτευση. Περιμένουν τώρα και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Τι θα το ρωτήσουν σήμερα. Πώς σου φαίνεται που σου λένε ότι θα σε ανεβοκατεβάσει ο Τραμπ ανάλογα με το αν του κάνει τα κέφια.
5: Άρα χτυπάει και για σένα η καμπάνα.
6: Δεν πιστεύετε ότι θα γίνει.
4: Τίποτα αδερφό, όλοι θα τα βρούμε στον Αργυρό, παιδιά. Θα πιούμε ένα ποτηράκι, θα τα τσουγκρίσουμε. Λατινικά θα κάνουμε σήμερα. Ας πούμε, όταν λέμε θέλω μια δουλειά και σου λέει φέρε μου το CV σου. Τι είναι το CV?
6: Το βιογραφικό.
5: Καλέ το κλειδί από το αυτοκίνητο.
4: Καλέ τι λες?
6: Αυτό είναι το SUV. Αυτό είναι το SUV.
5: Αυτό δεν μου λέει να
4: φέρω. Το λεγόμενο curriculum vitae. Vita είναι η ζωή. Curriculum είναι η ροή. Η ροή της ζωής μου. Τι
2: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκο Σκόλα.
3: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά. Να δω.

0: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα, η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο, δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνεται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
2: Άλλοι θα βγουν για ψώνια. Άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει. Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
3: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
6: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Γιατί, βρε αγόρι μου?
6: Φοβάμαι.
7: Τι φοβάσαι?
6: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών.
7: Είπαμε, θα προλάβουμε.
6: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
7: Ναι.
6: Και το συναντήσι με τον κύριο Μπέλ.
7: Ναι, ναι, ναι.
5: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
6: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
7: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
8: Καλώ του 45 λεπτάκι μετά τι 4 η μία να ζητήσει. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τι 2 μέχρι και τι 5 στο ρυθμό 949 που ακούσουμε μόνο επιτυχίε. Δευτέρα σήμερα 28 Σεπτεμβρίου. Και την Τετάρτη τι έχουμε? Θοδωρή Μαραντίνη. Έχουμε όπω κάθε Τετάρτη από τι 8 μέχρι και τι 10 εκτό ρυθμού. Κάθε εβδομάδα μια διαφορετική θεματολογία γεμάτη μουσική, προσωπικέ ιστορίε. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν ζητά από εσά μια ιστορία με ηχητικό μήνυμα ή γραπτό στο Viber στο 6937-949-949 που έχει να κάνει με το τραγούδι που σα έχουν χωρίσει, έχετε χωρίσει. Ποιο τραγούδι είναι αυτό που έχει στιγματίσει ένα χωρισμό σας λοιπόν? Την Τετάρτη θα τα μοιραστείτε όλα στον αέρα με το Θοδωρή. 8 με 10 εκτός ρυθμού. Εμείς συνεχίζουμε τις επιτυχίες με Θοδωρή Φέρη και είπες. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Σταν λοιπόν και παίρνω την ευθύνη στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και θα πάρω και εγώ τώρα την ευθύνη, γιατί συνεχίζουμε αισιόδοξα και με ψυχολογία και με πολύ καλό νέο. Μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας, ψυχαγωγίας, με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και για υγρό στίβο. Φυσικά και μιλάμε για το The Ellinikon Sport Park, που είναι ανοιχτά για όλους από τις 8 μέχρι και τις 12 η ώρα το βράδυ. Κατεβάστε τώρα την εφαρμογή Λίδιο και κλείστε γήπεδο που επιθυμείτε, αλλά φυσικά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ. Ακούσε και ακούω, σου λέω. Λοιπόν, έτσι ωραία ξεκινήσαμε και αυτή την εβδομάδα, η τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, να λέμε έτσι. Τρεις ολοκλήρες ώρες, Άννα Ζυρδέλη, κάναμε παρέα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, πρώτα Θεός, να είμαστε καλά Τρίτη. Τώρα ξέρετε τι έπεται, έτσι. Αυτό το ψηλό, το ωραίο, το ξανθό, το γαλανομάτικο. Το πολλά υποσχόμενο αγόρι. Έρχεται ο Γιάννης Κατινάκης με το show του, παιδιά, από τις 5 μέχρι και τις 8 να σας κρατήσει την καλύτερη συντροφιά της πόλης. Φιλιά πολλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και μην ξεχνάτε, η μέρα είναι πάρα πολύ μικρή για να τη χαλάμε. Να χαμογελάμε, καλή συνέχεια σε όλους.
1: Νέα αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Peggy Zina, έρωτας μικρός.

0: Γιζίνα, έρωτας μικρός. Έρχεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
0: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
0: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
4: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Σειρά! Ξεκόλα!
7: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
10: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
11: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
12: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
11: Αυτό είναι σχετικό.
12: Με τι?
11: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
13: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
14: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
15: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
16: Euphoria!
15: The Pit! Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
17: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
18: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
19: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
20: The Giannis Katinaki Show.
21: Είναι φανταστικό.
22: Κατινάκη, σε έχω βάλει αφίσα στο δωμάτιό μου.
23: Γιάννης Κατινάκης και ξέρω ψωμί.
22: Ακούω Γιάννη όλη μέρα. Τον βλέπω και στον ύπνο μου.
23: Ανοίγω το ψυγείο και τον βλέπω.
22: Όταν μεγαλώ.

καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Καλή βδομαδούλα να μας μπει καλά και όπως πρέπει. Καλή Δευτερούλα που θα μου πεις, Γιάννη, καλή και Δευτερούλα δεν γίνεται. Κι όμως γίνεται βεβαίως εδώ στο ρυθμό 949 που πάντα ανεβάζουμε το κέφι. Γιάννης Κατινάκη, σε υποδέχομαι στην παρέα μου και σε περιμένω εναγωνίως να περάσουμε μαζί τρεις ολόκληρες ώρες. Να με χορτάσεις και να κάνουμε πράγματα και θάματα. Πέρα από τις επιτυχίες που είναι δεδομένες, έχουμε και σήμερα υπερεκπομπάρα για σένα. Έχουμε αρχικά την παιχνιδάρα μας στη σκάλα του Μιλάνου, που βγαίνει στον αέρα, τραγουδάς και κερδίζεις και δωράρα. Βεβαίως, εδώ πέρα βραβεύουμε την τέχνη. Επίσης και διπροσθέτως, έχουμε το θέμα της ημέρας που πραγματικά σήμερα θα ανάψει φωτιές. Θέλω έτοιμο για όλα. Εντός ολίγου έρχεται λοιπόν το δίλημα του Γιάννη και φυσικά το ένα το μοναδικό, το ανεπανάληπτο, το δικαστήριο του Γιάννη. Ναι, που εγώ θα λύσω τα δικά σου προβλήματα. Με ποια πείρα θα μου πεις? Με καμία, μπαρμπούτσαλα λέω, αλλά έχει αυτό τη χάρη του ρε παιδάκι μου. Ωστόσο, έχουμε να πούμε για την Άννα Βύση που έγινε χαμός, πανικός, σου λέει πια Μαντόνα, πια Μετάλλικα. Άννα Βύση και τα μυαλά στα κάγκελα. Έχουμε πάρα πολλά θέματα για εσένα, καυτά θέματα που σίγουρα σε αφορούν και γενικότερα θα κάνουμε την καλύτερη παρέα και στο λέω και στο εγγυώμαι. Τέλος, ξεκινάω την ώρα με απόντε κατάδε γιατί έχω ρομαντική διάθεση σήμερα. Εσύ απλά δυναμώνεις την ένταση και σε λίγο έρχομαι φορτσάτος να γίνει πανικός.

Όχι όλα μαύρα εξαιτίας μου. Θέλω φως, θέλω χαμόγελα, θέλω τρέλα, θέλω πράγματα ανεβασμένα. Νίκος Οικονομόπουλος, ένας και μοναδικός, και τον ακούς στο ρυθμό 949. Εδώ που ούτως ή άλλως ακούς μόνο επιτυχίες. Και γιατί όχι, επιτυχιάρες, για να ανεβάσουμε το κέφι σου και να τα περάσουμε εξαιρετικά. Όμως τώρα, τα λόγια είναι περιτά, γιατί τώρα έρχεται το θέμα της ημέρας, το δίλημα του Γιάννη, που πραγματικά έχω να πω πάρα πολλά. Να πέσουν λοιπόν τα σήματα τώρα.

τραπεζίτικα αυτό δηλαδή. Καίει και τσουροφλίζει, γιατί το σημερινό θέμα θα διχάσει ανθρώπους, φίλους και οικογένειες. Και είναι το εξής. Όταν έχεις μαλώσει με κάποιον, και όταν λέω μαλώσει, ενώ ξεκατενιαστεί, έτσι, μιλάμε τώρα, να έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά το επίπεδο. Οι φίλοι σου σταματάνε να μιλάνε με το άτομο που έχεις μαλώσει, ή είναι ok να σου πούνε, εμένα δεν μου έκανε κάτι. Ας τολμήσει να μου έρθει να μου πει εμένα άνθρωπος, εμένα δεν μου έκανε κάτι, και θα συνεχίσεις να είσαι φίλος μου. Δεν θα συνεχίσεις να είσαι καν εν ζωή, τολμώ να πω. Αυτά είναι πλημελήματα έως και κακουργήματα. Είναι δυνατόν να μου έχει κάνει εμένα άλλο στα χίλια μύρια όσα, ακόμα και αν δεν μου έχει κάνει βέβαια, ακόμα και αν φταίω εγώ. Είσαι κολλητός και φίλος. Άπαξ και έχουμε τους ίδιους εχθρούς. Δηλαδή, θα ρίχνω καντήλια τέλος πάντων στον άνθρωπο όλη μέρα και όλη νύχτα, και το βράδυ θα πηγαίνεις εσύ για ποτό μαζί του. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πάρε πόδι κλωτσά, πάρε πόδι ού, που λέει και η σοφή γυναίκα Μαραντόνα. Εδώ έχουν βγει έρευνες, αγάπη μου, που λένε ότι μία φιλία την δένει το να συχαίνεστε τα ίδια άτομα. Και θα πας εσύ με αυτόν που συχαίνομαι, το φίδι, το κολοβό να κάνεις παρέα. Ρε, φύγε από εδώ. Φεύγα μακριά, μπλοκ και εξώδικο. Πες μου και εσύ τη γνώμη σου, και αν υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος που μου πει ότι είναι ok οι φίλοι του να κάνουν παρέα με τα άτομα που έχει μαλώσει, είναι ψεύτης, Πινόκιο, Λεχρήτης, πώς το λέγει άλλη παπαδιά, είναι αντιπρόσωπος και διπρόσωπος. 6937-949-949 το Viber μας. Περιμένω εναγωνίως την άποψή σου, και εγώ περνάω σε Γιώργο Κακοσέο. Τι να σας πω, που έχω πολλά να σας πω μέχρι και τις 8, έτσι. Μείνε μαζί μου και δεν θα χάσεις.

Αλληλούια, αγάπη μου, αλληλούια. Και Ελένη Φουρέρα, την ακούς εδώ και ανεβάζεις το κέφι σου στο ρυθμό 949. Εδώ που ούτως ή άλλως ακούς μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8. Γιάννης Κατινάκης, θα είμαι μαζί σου. Πώς θα πάει αυτό? Εξαιρετικά στο εγγυόμαι. Θα περάσουμε τι ωραία, τι καλά. Γιατί έχουμε κέφι. Δεν έχουμε, γιατί είναι Δευτέρα. Θα το αποκτήσουμε 100% και στο υπογράφω. Και φυσικά έχω πάντα τις καλύτερες προτάσεις για εσένα. Γιατί έχουμε πρεμιέρες σήμερα στον Αντένα μας. Βεβαίως, βεβαίως. Κάτι ψήνεται καθημερινά στις 5.30. Βέβαια, θα μου πεις τώρα, Γιάννη, 5.30 ακούμε εσένα. Σου έχω εγώ τη λύση. Μία το ραδιόφωνο, μία τηλεόραση. Στα διαλύματα του κάτι ψήνεται, ακούς, Γιάννη. Και αντιστρόφως. Και τα δύο χωράνε αρκεί να υπάρχει καλή διάθεση. Εννοείται πως περιμένω τα μηνύματά σου στο Viber μας, στο 6937 949 949. Υπενθυμίζω ότι σε λίγο έχουμε και παιχνιδάρα. Εδώ θα βγεις, θα τραγουδήσεις και θα σε κρίνει η Μαρία Φαραντούρη του ρυθμού 949. Εμένα εννοώ, σε περίπτωση που απορείς. Λοιπόν, μένεις μαζί μου, έρχονται τα καλύτερα. Συνεχίζω με ένα και μοναδικό Γιώργο Μαζονάκη και σε λίγο είμαστε πάλι μαζί.

0: Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατηράκη, σε περιμένω και σε υποδέχομαι στην παρεούλα μας μέχρι και τις 8. Και πριν περάσουμε στο παιχνίδι μας, έχω εδώ έρευνες που πραγματικά θα συγκλονίσουν και θα ανατριχιάσουν στο άκουσμά τους. Γιατί λέει ότι έχουν γίνει έρευνες που δείχνουν ότι οι άντρες χρειάζονται 112 μέρες για να αποφασίσουν αν είναι έτοιμοι να μπουν σε σοβαρή σχέση ή γάμο. Δηλαδή στις 111 λένε αμφιταλαντεύομαι ακόμα, διχοτογούμαι. Στις 112 είναι πανέτοιμοι. Και ερωτώ εγώ, βρε. Θα με γνωρίσεις μπουμπουκάκι, άγριο νιάτα με την περπατούρα, και θα με πάρεις λίγο πριν την επικουρική σύνταξη, είναι δυνατόν? Και τι αποφασίζεις 112 μέρες, και γιατί 112? Το πράγμα το καλό φαίνεται από την αρχή, όταν υπάρχει έρωτος και σπίθα. Δεν χρειάζεται σκέψη και ανάλυση. Δεν πας να μιλήσεις για τη σαλούφα και την αναπαραγωγή. Εδώ πέρα μιλάμε για σπίθα, για στιγμή. Γιατί άμα χαθεί το moment στον έρωτα, χάθηκαν όλα, χάθηκε και η δική μου αξιοπρέπεια, που θα σε παρακαλάω 112 μέρες μέχρι να αποφασίσεις. Λοιπόν, τέλος παιδιά. Άμα τον άλλο τον βλέπεις από την αρχή και είναι λίγο δυσκύλιος, δώσ' του ένα κτηνίδιο και πήγαινε στον επόμενο. Γιατί γαϊδούρια υπάρχουν παντού. Βρες ένα γαϊδούρι τουλάχιστον που δεν θα σε ταλαιπωρήσει. Βαθιά φιλόσοφος θα έλεγε κανείς, έτσι. Γιάννης Κατηνάκης με τις πιο ωραίες συμβουλές. Σίγουρα τις πιο παρανοϊκές. Ωστόσο, παρότι παρανοϊκός, έχω παιχνιδάρα για σένα, γιατί έρχεται η σκάλα του Μιλάνου που θα βγει στον αέρα, θα μου τραγουδήσεις τραγούδι της επιλογής σου και θα πάρεις και δωράρα φυσικά. 2-10-68-35-7-2-2, με καλείς τώρα για να παίξεις, για να δω γραμμούλες. Έλα, κάτι γίνεται, θέλω κι άλλες όμως. 2-10-68-35-7-2-2. Πάω να τη σηκώσω και επιστρέφω με παιχνιδάρα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
2: Κάθε πρωί μου φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
4: Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Που θέλεις να πεις, ναι, στον πρώην σου.
5: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
6: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
5: Ισχύει αυτό, Βασίλη?
6: Όχι.
5: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
7: Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
8: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
9: Every little thing that you say or do, I hang up.
10: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
12: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
11: άκουσες χθες,
13: πες ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
14: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
15: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
16: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
17: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
19: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
20: Και από κρωματάκι.
19: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
21: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
22: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
23: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
24: Λογαριασμοί.
23: Υγεία.
24: Σούπερ μάρκετ.
0: Υγεία. Λόγω meeting. Λόγω συνεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
24: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
25: Α, ένας κύρος που μιλάει.
24: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
26: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
27: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
28: Η μουσική συνάντηση της χρονιάς έρχεται στο θέαμα. Μελίνας Λανίδους. Χρήστος Μενιδιάτης. Μαζί τους ο Παναγιώτης Μαύρος. Μελίνας Λανίδου, Χρήστος Μενιδιάτης. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο θέαμα. Και οι νύχτες στα βόρεια αλλάζουν. Opening Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 69 37 323 633.
29: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.

0: Ήρθα λοιπόν έτοιμος για όλα στην παρέα σου. Γιάννης Κατινάκης, πάντα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και τώρα, τέρμα τα λόγια, γιατί τώρα είναι η δική σου ώρα. Είναι η ώρα να σε βγάλω στον αέρα και να παίξουμε τη σκάλα του Μιλάνου που εσύ θα μου τραγουδήσεις. Εγώ θα πάθω κάταγμα στο αυτή και η ζωή θα πάει καλούτσικα. Και σήμερα σπάσαν οι γραμμές, παράπονο δεν έχω, αλλά διάλεξα κορίτσι, το οποίο το ακούω πολύ ναζιάρικο και έτοιμο να μαγεύσει. Κορίτσι, είσαι εδώ.
1: Γεια σου Γιάννη.
0: Γεια σου φίλη μου, είσαι πάρα πολύ γλυκιά. Τι κάνεις?
1: Ευχαριστώ, καλά είμαι, εσύ?
0: Εμένα πώς μ' ακούς, μ' ακούς καλά?
1: Όχι και πολύ σίγουρη, δεν είμαι.
0: Να μην είσαι καθόλου σίγουρη, τα χάλια μου έχω κι εγώ. Πώς σε λένε και από πού με καλείς?
1: Με λένε Ελένη και μένω στον Άλυμο.
0: Ελένη, εκεί που πας κοίτα να είσαι ευτυχισμένη, για να είμαστε και επίκαιροι. Στον Άλυμο λοιπόν, πόσο χρονών είσαι, ναι, Ελένη?
1: 22.
0: Ελένη μου, λες ψέμα, δεν είσαι παραπάνω.
1: Τι?
0: Είσαι παραπάνω, Ελένη μου, δεν είσαι 22.
1: Γιάννη.
0: Ωραία.
1: 22 είμαι, θα σου δείξω ταυτότητα.
0: Μάλιστα. Και τι θες να μου τραγουδήσεις, 22χρονη Ελένη?
1: Θα πω το ποιος να σου το πει, της Λίλα και του Τόκελ.
0: Βοήθειά μας, μισό λεπτό, να πέσουν τα σήματα. Εδώ είναι ο
2: στη σκάλα του Μιλάνου. Στη σκάλα πανεβαίνεις, να ανέβαινα κι εγώ.
0: Θα την ανέβει λοιπόν τη σκάλα η Ελένη, θα κατρακυλήσουμε. Για να δούμε. Είσαι έτοιμη, Χέλεν?
1: Θα δείξει.
0: Θα δείξει, αυτό φοβάμαι και εγώ, τι θα δείξει. Λοιπόν, και 3 και 2 και 1 και λάλατο.
1: Ποιος να σου το πει όταν λείπεις εσύ, λείπει ο Θεός. Ποιος να σου το πει και έχει πάλι πρωί και εγώ κρύβω το φως. Αυτό.
0: Τελείωσε.
1: Αυτό είναι το ρεφρέν.
0: Πάρα πολύ καλή. Χειροκροτήστε, παιδιά.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάρα πολύ καλή. Είχε ευαισθησία. Ευαισθησία και ήσουν και πολύ ευαίσθητη στην ερμηνεία σου, Ελένη, θέλω να σου πω. Ξέρω να σου το είπα. Πάρα πολύ καλή.
1: Πολύ ευαίσθητη.
0: Γι' αυτό και κερδίζεις 2 πίτσες high protein από την αγαπημένη Pizza Fan. Χειροκρότημα για την Pizza Fan.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έχω ήδη πάρει τα στοιχεία σου. Είσαι έτοιμη και πολλά πολλά φιλάκια.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σου Χέλεν, γεια σου.
1: Γεια σου Γιάννη.
0: Λοιπόν, δεν την έκοψε. Λοιπόν, πριν περάσω λοιπόν εγώ τώρα σένα, Τάσα Θοδωρίδου και φορτηγό, θέλω να σου πω ότι αν λατρεύεις την πίτσα, ετοιμάσου για throwback. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο στα 70's, επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Η Pizza Fan φέρνει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του σεφ Δημήτρης Καρμούτσου και ανεβάζει το level με 3 επικές πίτσες. Χειροκρότημα πάλι για την Pizza Fan! Χαμός θα γίνει! Λοιπόν, τώρα σταματάω και αναλαμβάνει η Νατάσα με το φορτηγό για να γίνει πανικός. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Γεια σου, γεια σου και χαρά σου και πάλι εδώ είσαι στα καλύτερα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης, αυτό το αγόρητο ταλέπορο θα λέγε κανείς. Μέχρι και τις 8 θα είμαι μαζί σου για να κάνουμε την πιο ωραία παρεούλα. Δευτερούλα σήμερα, μιζέρια διανόητη, και ερχόμαστε από ένα πραγματικά επεισοδιακό Σαββατοκύριακο. Διότι ο καιρός πια μας έκανε τα γεννητικά όργανα τρίματα, δεν ήθελε να αποφασίσει, οροσκόπο δίδυμο. Μία βρόχα, μία ήλιο. Μία βρόχα, μία ήλιο. Δεν αποφάσιζε και μας πάσαρε τα νεύρα. Ωστόσο, τα πράγματα από εδώ και πέρα θα είναι χάλια, γιατί χαλάει ο καιρός, αλλά θα ανεβάσουμε το κέφι όπως και να έχει. 6-9-37-949-949 το Viber μας. Περιμένω τα μηνύματά σου να μου κάνεις την παρεούλα σου. Και εγώ θέλω να σου πω ότι έρχεται κάτι συγκλονιστικό για ακόμα μία φορά. Γιατί επιστρέφουμε και κάνουμε comeback, που λέει και η Άντζελα, με το κάτι παίζει Powered by Day. Σάββατο 3 Οκτωβρίου σου δίνουμε ραντεβού 6 έως 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες θα τις περάσουμε μαζί ζωντανά και σου έχω και αυτή τη φορά μία εκπληξάρα. Αχ, τι εκπληξάρα είναι αυτή! Είναι που δεν με αφήνουν να τα πω. Άμα τα έλεγα, από τώρα εκεί πέρα θα ήσουν. Κάνε τις υπομονές σου, είπαμε 3 Οκτωβρίου στο River West. Περνάω σε ένα διαλυματάκι. Δεν θα με αφήσεις όμως, γιατί εδώ φαίνεται ο καλός ο φίλος και ο πιστός ακροατής. Στο διάλειμμα και στο break. Θα κάτσεις να με περιμένεις ή θα με προδώσεις. Για να δούμε.
1: Κάθε χωρισμός αφήνει κάτι πίσω του. Μία ανάμνηση. Μία ιστορία. Και κάποιες φορές, ένα τραγούδι που όσο και αν πέρασαν τα χρόνια, σου θυμίζει εκείνη τη στιγμή. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτή την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις με ποιο τραγούδι σε έχουν χωρίσει. Ή με ποιο τραγούδι τους χώρισες εσύ. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
3: Νέα κυκλοφορία.
4: Αγγελική Ηλιάδη, Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το

0: κυκλοφορία.
1: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Μεγάλη προσφορά.
8: Όχι, όχι.
7: Τεράστια προσφορά.
8: Ούτε.
7: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
10: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
9: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
10: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
11: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
12: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
13: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
12: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
13: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
12: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
13: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
14: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
15: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
16: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
18: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
19: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι. Τι κουαλίτα.
20: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
8: Για το πρωί, το πάμε τάπα.
21: Ακούω μόνο ρυθμό μόνη.
22: Όλη μέρα ρυθμό.
23: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: καρδιά.
1: Ρυθμός 949.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: The Giannis Κατινάκη Show. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
3: Ήρθα λοιπόν και πάλι, ήρθα στην παρέα σου με πάρα πολύ κέφι, πάρα πολύ ναζί και πάρα πολύ τσαχπινιά. Γιάννης Κατινάκης λοιπόν στο The Giannis Κατινάκη Show, 5 με 8 κάθε απόγευμα, στον ένα και μοναδικό ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Έχουμε λοιπόν 2 ώρες μπροστά μας να κάνουμε πάρα πολλά και έχουμε σε λίγο να πούμε για την κίνηση, που είμαι σίγουρος ότι θα είναι στα ύψη και σου έχουν σπάσει τα νευράκια. Έχουμε να λύσουμε τα δικά σου προβλήματα και έχουμε να πούμε πάρα πολλά, παιδιά, όπως για την Άννα Δύση που έκανε πατατράκ, πανικό, τους άφησε όλους αφώνους, παιδιά. Βγήκε από τα ουράνια, Παναγιά μου και Χριστέ μου, και τώρα σου μιλάει άνθρωπος μια υψοφοβία. Και βγήκε πάνω από το άκα σου. Λέει πόσο, στα 20.000 πόδια, σαν τη Sky Express βγήκε. Μόνο που την είδα, παιδιά, χαρά στο κουράγιο της, υδρώσανε τα χέρια μου. Λέω Παναγιά μου και Χριστέ μου, αλλά κούκλα. Δήθηκε ωραιότατο γιαούρτι πρόβιο σακούλας με τα άσπρα της. Πιο νέα από ποτέ, 2,5 ετών, λες, πάρε μια περπατούρα, μια μπεμπελάκ. Τον αγκαλίσαμε λυσάκι. Η γυναίκα είναι 12,5 ετών. Είναι μία, είναι μοναδική και πραγματικά εντάξει, ανεπανάληπτη. Δεν υπάρχει καμία σαν αυτή. Θα τα πούμε και στη συνέχεια με περισσότερες λεπτομέρειες. Έχουμε πολλά να κάνουμε και αρχίζω την ώρα με Χρήστο Μενιδιάτη, ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Μένεις μαζί μου και φυσικά μου στέλνεις και μηνύματα, έτσι. 6937 949 949. Δώσε Χρήστο να γίνει χαμός.

Σταμάτα να ψάχνεις. Δεν θα βρεις αυτό που θέλεις, θα το βρεις μόνο εδώ στο ρυθμό 949. Γιατί εδώ έχουμε τα πάντα και τα καλύτερα. Σε περιμένω λοιπόν και σε υποδέχομαι στην πιο ωραία και τσαχπίνη και παρεούλα εδώ στο ρυθμό 949 που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, υπερεπιτυχιάρες και Γιάννη Κατινάκη να σε ενημερώνει μέσα σε όλα τα άλλα. Βεβαίως, έχω και αυτό το ρόλο φέτος της ενημέρωσης. Είπαμε ράνια τζίμα με νοερό ταγέρ και τώρα θα ενημερώσω για την κίνηση. Όπως κάθε μέρα. Καταλαβαίνεις κάτι που τα λέω? Όχι. Περνάμε ωραία. Ελπίζω. Για να ρίξω λοιπόν ένα βλέφαρο στους χάρτες. Ω, Παναγιά μου, τι το θέλα και με έπιασε υπερμετροπία. Χάλια μαύρα και σήμερα, παιδιά. Χάλια μαύρα και τα νεύρα στα ύψη. Ένας κυφισός. Ω, Παναγία μου και Χριστέ μου, τι κοκκινάδα είναι αυτή, σαν του είχε ανέβει πίεση είναι. Γιατί ρε, παιδιά, κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα τα λέμε. Μην πηγαίνετε από τον κυφισό. Είναι κάθε μέρα πίχτρα, 85.000 αυτοκίνητα. Και θα μου πει, Γιάννη, από εκείνο το σπίτι μου δεν μπορώ να πάω αλλιώς. Πάρε ένα λικοφόρο. Κάνε κάτι άλλο. Κάνε μια παράκαμψη. Γιατί βλέπω και την Κυφυσία που δεν έχει βάλει μυαλό. Δεν έχεις βάλει μυαλό. Και η Κυφυσίας, κίτρινη, ύκτερος, μπεζουλή, κόκκινη, μπορντοροδοκόκκινη. Καλά στο κέντρο, δεν το συζητώ το χάλι. Δεν έχει προηγούμενο. Μεσογείων, Αλεξάνδρας. Δεν υπάρχει σωσμός, παιδιά, τελείωσε. Κάτσε να υπολογίσω. Ναι. Θα φτάσεις στο σπίτι σου. Καλή χρονιά, 2046. Έχεις λοιπόν να με ακούς για πάρα πολλές εκπομπές μέχρι τότε. Στείλε μου και εσύ τι συμβαίνει στους δρόμους, γιατί αν περιμένεις από μένα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. 6937-949-949 και για να απαλύνω τον πόνο σου περνάω σε Νίκο Βέρτη και πες το μου ξανά ότι μ' αγάπας. Πες το, Νίκο.

0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά. Είμαι καλά και είμαι καλά επειδή είμαι εδώ στο ρυθμό 949, έτσι. Και αν δεν είσαι καλά, πάλι να λες ότι είσαι καλά, γιατί το λένε και άλλα αυτοί που κάνουν NLP. Σου λέει αξίζω, αξίζω, αξίζω. Θα πηγαίνεις κάθε πρωί στον καθρέφτη, σαν το μουρλό και θα λες αξίζω. Και άμα λες και πολύ κατσούφιστη ξινοτέτιο, γέλα λέει μόνο σου, σαν την Αστέρο. Και κάποια στιγμή θα έρθει και το πραγματικό γέλιο. Και θα έρθει και η πραγματική παράνοια, μετά έχω να προσθέσω εγώ. Γιάννη Κατινάκη, λοιπόν, σε περιμένω και σε υποδέχομαι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσει μόνο επιτυχίε και μέχρι και τι 8 έχουμε να πούμε πράγματα και θάματα. Και φέρνω έρευνε στο τραπέζι που πραγματικά θα συγκλονίσουν και θα ανατριχιάσουν. Γιατί λέω ότι νέα έρευνα δείχνει ότι έχεις περισσότερες πιθανότητες να βρεις το μελλοντικό σου σύντροφο στο σούπερ μάρκετ. Δεν πάω γι' αυτό, είμαι εγώ μόνος και μαγκούφης. Παρά σε εφαρμογή γνωριμιών. Σε εφαρμογή γνωριμιών δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Είναι μια παράνοια, στο λέω εγώ που τις έχω χτίσει. Θα πρέπει να μου έρθουν χορηγοί εφαρμογή γνωριμιών. Θα μου πεις είσαι ξετσίποτος. Ναι, είμαι. Εντάξει, το έχουμε λύσει αυτό. Οι άνθρωποι σε εφαρμογές γνωριμιών δεν μπαίνουν και αναγνωριστούν. Δεν έχουν καταλάβει την εφαρμογή γνωριμιών. Δεν είναι αγώνας ξινό από αυτό. Μην το πω τώρα, γιατί είμαστε στο ραδιόφωνο. Στέλνεις τον άλλον καλησπέρα. Καλησπέρα, σου λέει. Τι κάνεις, καλά. Θες να βγούμε? Πέθανε μετά. Τα φόπλακα και κολυβόπιτα. Ενώ στο σούπερ μάρκετ είναι η διαζώσιμη επαφή, η παραδοσιακή, η τραντισιονάλε. Και το σούπερ μάρκετ ευνοεί κιόλας. Δηλαδή, πας στα λαχανικά και λες τον άλλον. Καλησπέρα. Δίπλα από το Σέσκουλ έχει μία μπανάνα. Μπορείτε να μου την πιάσετε? Βεβαίως να σας πιάσω την μπανάνα. Αχ, και μία μελιτζάνα. Η δική σας, ενώ αξιοπρέπεια που είναι, η δική μου πουθενά σίγουρα. Επίσης, πας μετά στα χαρτιά υγείας, λες, αχ, μου θύμισαν τους παλιούς μου έρωτες, γιατί με είχαν χεσμένο. Κάπως δηλαδή έρχεται το σούπερ μάρκετ και φέρνει ένα περιβάλλον λίγο ερωτικό. Συμφωνείς μαζί με μπουρούχες, λέω? Μπορεί να λέω και μπουρούχες, είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό. Στείλε μου λοιπόν στο Viber μας 6937-949-949. Περνάω σε Νότι Σφακιανάκη, μετανιώνω και για τίποτα μη μετανιώνεις και σε λίγο επιστρέφω δρυμύτερος και έτοιμος για όλα.

0: Ψέματα. Πινόκιο είναι όλοι. Εμένα θα ακούσει. Γιάννη Κατινάκη στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσει μόνο επιτυχίες. Και μια και είπαμε για ψέματα, παιδιά, να μιλήσω για ένα κοινωνικό ψεύδος για τους ανθρώπους που λένε ότι τους αρέσει να ξυπνάνε πρωί. Και γιατί το λέω, γιατί χρειάστηκε εγώ εχθές να ξυπνήσω 7.30 το πρωί. Ζαβαρά κατρανέμιαν. Ήλαιος. Θα μου πεις, Γιάννη, όλοι σου δουλεύουμε πρωινά, τέτοιες ώρες σηκωνόμαστε. Δεν μιλάω για αυτούς. Δεν μιλάω όταν αναγκάζεσαι λόγω δουλειάς. Μιλάω για σένα που από επιλογή σηκώνεσαι το πρωί. Με την τζίμπλα βραχονισίδε, μικρές κυκλάδες κάτω από το μάτι. Να σέρνεσαι σαν τη Σαμάρα την Μπουρούχο. Γιατί αυτό είναι ευτυχία. Γιατί να σ' αρέσει αυτό. Είναι ψέμα. Όποιος λέει μ' αρέσει να σηκώνομαι πρωί, είναι ψεματούρα. Το λέω και το υπογράφω. Μόνος μου νευρίασε, έτσι δεν μου το είπε κανείς σήμερα. Έτσι, τρελός. Γιάννης Κατινάκης λοιπόν, και πάντα ενημερώνω για τα καλύτερα. Και σου έχω μια πολύ ωραία, την καλύτερη μάλλον, γαστρονομική πρόταση. Gastro Sophie Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Και με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις και απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. Που το ρώτησα. Ετικέτα δεν είναι απλά να το δεις, να δεις την ετικέτα, το πίνεις κιόλας το κρασί. Στον κοιόμαι εγώ. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ άλλων Έκτορας Μποτρίνης, Πέτρος Συρίγος, καλέ και ονοματάρες, Κυριακή 4 Οκτωβρίου και εισιτήρια στο more.com. Τάπα ξαλάφρωσα, μικρό διαλυματάκι, υπόσχομαι ότι είναι μικρό, μη με προδώσεις, μείνε μαζί μου και σε λίγο έρχονται τα καλύτερα.
1: Στη Ρουμανία. Παρευρέθη λοιπόν η Γκυλφόρη και ούτε λίγο ούτε πολύ το υπερηφανεύτηκε ότι όποιο τα βάζει με τον Τραμπ του ρίχνουμε την κυβέρνηση και ανεβάζουμε την αντιπολίτευση. Περιμένουν τώρα και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Τι θα το ρωτήσουν σήμερα. Πώ σου φαίνεται που σου λένε ότι θα σε ανεβοκατεβάσει ο Τραμπ ανάλογα με το αν του κάνει τα κέφια.
2: Άρα χτυπάει και για σένα η καμπάνα.
3: Δεν πιστεύετε ότι θα γίνει.
1: Τίποτα αδερφό, όλοι θα τα βρούμε στον Αργυρό, παιδιά. Κάποιο ένα ποτηράκι θα τα τσουγκρίσουμε. Λατινικά θα κάνουμε τι σήμερα. Α πούμε, όταν λέμε θέλω μια δουλειά και σου λέει φέρε μου το CV σου. Τι είναι το CV?
3: Το βιογραφικό.
2: Καλέ τι... το κλειδί από το αυτοκίνητο.
1: Καλέ τι λες.
3: Αυτό είναι το SUV. Αυτό είναι το SUV.
2: Αυτό δεν μου λέει να
1: φέρω. Το λεγόμενο curriculum vitae. Vita είναι η ζωή. Curriculum είναι η ροή. Η ροή της ζωής μου.
2: Τι
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι,
9: τι κουαλίτα.
10: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
11: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
12: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
11: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
12: Off, τι πάθαμε.
11: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
13: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
9: Αθήνα-Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
14: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
15: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
16: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimart.
17: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
19: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
20: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
21: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
20: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
22: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
23: Μα το σημάδι.
24: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
23: Πόσο σ' αγαπώ.
24: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
23: Μοιάζει με ένα ψέμα.
24: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.

Λοιπόν, ήρθα και πάλι. Απειλητικά δεν καλέ, κάτσε να γλυκάνω λίγο. Ήρθα λοιπόν, ήρθα και πάλι στα αυτάκια σου και στην παρέα σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, θα είμαι στην παρέα σου μέχρι και τις 8 σήμερα Δευτερούλα, για να μπει καλά η εβδομάδα, παιδιά. Δεν λέει να τελειώσει ο Σεπτέμβρης. Πραγματικά ας παραδειγματιστούν κάποιοι πρώην. Έχει κρατήσει 38.000 χρόνια. Τέλος πια, τέλος. Παιδιά, μόνο εγώ το νιώθω. 6937 949 949. Πες μου αν και σένα ο Σεπτέμβρης σου φαίνεται ατελείωτος. Εν τω μεταξύ, ο Σεπτέμβρης είναι και μήνας αφραγγίας. Ναι, θα έχεις χαλάσει όλο τον Αύγουστο. Δεν έχεις τα λαμβάνεις μέχρι το τέλος του μήνα και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Με ακορντεόν στα τρένα θα βγούμε. Λοιπόν, σταματάω να γκρινιάζω γιατί τους έχω ευχάριστα νέα και συγκεκριμένα αποκλειστικότητα που έρχεται εδώ στο ρυθμό 949. Με μία και μοναδική Peggy Zina, έρωτας μικρός, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Α, πότε την επόμενη Δευτέρα είναι αυτό? Την επόμενη Δευτέρα είναι 5 Οκτωβρίου. Δεν τελειώσει ποτέ ο Σεπτέμβρης. Τελείωσε, τελείωσε το πράγμα. Ωστόσο, αν έρθει 5 Οκτωβρίου, εδώ θα ακούσεις την Peggy Zina με τη νέα κομματάρα της αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Και μέχρι εγώ να περάσω στις επιτυχίες, μην ξεχνάς ποτέ τα μηνύματα. Θέλω παρεούλα, αισθάνομαι μοναξά. 6937 949 949 και συνεχίζω με Νίκο Οικονομόπουλο και ένοχο κορμί. Αφιέρωσε, είναι τραγούδι αφιέρωσης αυτό, έτσι. Αφιέρωσε και δυνάμωσε και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Αχαχαχ, και βαχ, εδώ είμαστε. Θα μου πεις γιατί να στενάζεις. Δεν ξέρω γιατί να στενάζω, έτσι μου ήρθε. Και είμαι αληθινός Γιάννης Κατινάκης, πάντα στα αυτάκια σου, εδώ στο ρυθμό 949 που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και έχουμε μία ωρίτσα ακόμα, αλλά τι ωρίτσα, έτσι. Έχουμε να κάνουμε σε αυτή την ώρα τα καλύτερα. Και άκου τώρα τι είδα εδώ πέρα, έτσι. Και εγώ ταυτίστηκα λίγο και θα σου πω γιατί ταυτίστηκα. Η γυναίκα λέει συνελήφθη αφού έστειλε 159.000, Χριστέ μου, μηνύματα σε άντρα μετά το πρώτο ραντεβού. Θα μου πεις. Υπάρχει μια παράνοια σε όλο αυτό. Υπάρχει. Την αδικείς. Καθόλου δεν την αδικώ. Καθόλου δεν την αδικώ. Είναι η φωνή μας και μπράβο και συγχαρητήρια. Γιατί πώς είναι αυτά τα ραντεβού που πας και λες. Τώρα, νύφη μου ξα, στερό νερό. Βρήκα τον άνθρωπο της ζωής μου να κυροβολήσω σαν τη Μαούνα, σαν τη Μανταλένα. Όλα πήγαν τέλεια και με πρόσεξε. Και χαδάκι και φιλιά και πανσέλινος και λες να πάρω νυφικό Νικοστάκης ή Τρανούλης και επεγείες Φιλοθέης. Και γυρνά σπίτι μετά και λες, άντε, θα στείλω και ένα μηνυματάκι έτσι και την καληνύχτα. Και στέλνεις, καληνύχτα. Τίποτα. Περνάει ένα λεπτό. Δύο. Τρία, μοιάζουν αιώνες. Τέσσερα, πέντε, μία ώρα λες. Ας κοιμηθώ, ας κοιμηθώ και με το που ξυπνήσω το πρωί θα δω μήνυμά του. Πέθανε. Τίποτα, παιδιά. Δεν ξαναεμφανίζεται. Πας στην Νικολούλη, πας σε μάγισσα, σε χαρτορίχτρες, δεν ξαναμιλάει ποτέ. Γιατί λοιπόν μας δίνετε σήματα στα πρώτα ραντεβού ότι γουστάρετε και πάμε εμείς και ραβόμαστε και μετά δεν απαντάτε. Θα λάβετε 159.000 μηνύματα όπως έκανε η λογικότατη αυτή φίλη. Ναι, λογικότατη θα τη χαρακτηρίσω. Και εγώ δεν είμαι καλά στα μυαλά μου, ε. Λοιπόν, αν έχεις και εσύ τέτοια προβλήματα, λοιπόν, είναι στιγμή να τα λύσουμε παρέα. Γιατί έρχεται το δικαστήριο του Γιάννη, που εγώ λύνω το δικό σου πόνο και καημό στον αέρα του ρυθμού 949, αρκεί να μου τον στείλεις στο Viber μας 6937-949-949. Περιμένω το πρόβλημά σου και σε λίγο έρχομαι με τις λύσεις τις σωστές και τις λογικές.
1: Νέα αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Μπέγκι Ζήνα, έρωτας μικρός.

0: Εγιζίνα, έρωτας μικρός. Έρχεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδόρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
6: Να δω

0: Λόσον Ιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρίνει ασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Γιατί βρε αγόρι μου?
4: Φοβάμαι.
6: Τι φοβάσαι?
4: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
5: Είπαμε, θα προλάβουμε.
4: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
5: Ναι.
4: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
5: Ναι.
7: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
4: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
5: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
8: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
9: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Αν δεν φας, θα φωνάξω το τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
12: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
13: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
15: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
14: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
15: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
14: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
15: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
14: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
15: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
16: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
17: Η μουσική συνάντηση της χρονιάς έρχεται στο θέαμα. Μελίνας Λανίδου. Χρήστος Μενιδιάτης. Μαζί τους ο Παναγιώτης Μαύρος. Μελίνας Λανίδου, Χρήστος Μενιδιάτης. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο θέαμα. Και οι νύχτες στα Βόρεια αλλάζουν. Opening Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 69 37 323 633.
18: Η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
19: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
20: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
19: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949. Πλάω καλύτερος.
21: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
22: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
23: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
24: The Giannis Κατινάκη Show καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
25: Ρυθμός 949.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα και πάλι. Και ξανά μάτα καλώς ήρθατε στην πιο ωραία παρεούλα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης στο τιμόνι του ραδιοφώνου αυτού για μία ώρα ακόμα μέχρι και τις 8. Αλλά είναι μία ώρα που έχουμε να κάνουμε εξαιρετικά πράγματα, έτσι. Διότι έρχεται το δικαστήριο του Γιάννη. Που αν δεν γνωρίζεις τι είναι, πάνε πει ότι δεν παρακολουθείς καθημερινά, έτσι. Θα εξηγήσω λοιπόν άλλη μία φορά. Μου στέλνεις τα δικά σου προβλήματα, το δικό σου πόνο, σπαραγμό και καημό πάσης φύσεως. Φιλικό, τον δέχομαι. Ερωτικό, τον δέχομαι. Επαγγελματικό, τον δέχομαι. Οικογενειακό, τον δέχομαι και αυτόν. Και εγώ εδώ, εισαγγελέας Παραρίο Πάγο, σου δίνω λύση στα βαθιά τραύματα και τα προβλήματα της καθημερινότητας. Χριστέ μου, τι λέω. 6-9-37-949-949 λοιπόν το Viber μας. Περιμένω το πρόβλημά σου εναγωνίως. Μην βαριέσαι να στείλεις, σε καταλαβαίνω. Και σου δίνω και χρόνο γιατί περνάω σε Θοδωρή Φέρι και είπες, γιατί ακούς το είπες. Θυμάσαι τις καψούρες, σου έρχεται το πρόβλημα, μου το στέλνεις στο Λίνο. Όλα πρόγραμμα χρειάζονται, παιδιά μου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και επιστρέφω με το δικό σου πόνο.

0: τίποτα και κανένα μην έχεις δεδομένο, έτσι. Μόνο εμένα να έχεις. Κάθε μέρα εδώ θα είμαι, αυτό στεγγιόμαι. Σε μένα μπορείς να βρίσκεις μία σταθερά. Γιάννης Κατινάκης, έλα και ακούμπα λοιπόν στον ώμο μου και μαζί ακουμπώντας θα φτάσουμε μέχρι και τις 8 να κάνουμε και σήμερα παρεούλα στην υπερεκπομπάρα The Γιάννης Κατινάκης Show. Έταξα όμως πριν ότι έρχεται ο δικός σου πόνος, ο δικός σου ο καημός, το δικαστήριο του Γιάννη που θα λύσει τα δικά σου προβλήματα. Οπότε δεν καθυστερώ άλλο και 3-2-1, φύγαμε.
1: Το δικαστήριο του Γιάννη.
2: Να σας τα πω εγώ, κύριε Πρόεδρε.
3: Ονομάζεστε?
2: Κάθριν.
3: Ετών?
2: 23.
3: Ορκίζω.
2: 25.
3: Καλά, ορκίζω, να ξεπερδεύω.
2: 31 και ορκίζομαι.
0: Ήρθε λοιπόν, ήρθε έτοιμος να δικάσω, έτοιμος για όλα, δικαστής παραρίο πάγο Γιάννης Κατινάκης, για το δικό σου πρόβλημα. Και σήμερα έχω θέμα που κάπως ταυτίστηκα, που τώρα το έχει πάθει εδώ αυτή η φίλη. Γιάννη μου λέει, έχω θέμα με την κολλητή μου. Την αγαπάω πολύ, αλλά έχει ένα κακό συνήθειο. Δεν σηκώνει ποτέ το τηλέφωνο. Αχ, και την καταλαβαίνω τόσο πολύ. Μπορεί να κάνω, λέει, να τη βρω έως και μία εβδομάδα. Άκου, να τα πάρουμε τα πράγματα αντικειμενικά και υποκειμενικά. Αντικειμενικά, αυτό είναι ένα συνήθειο το οποίο δεν είναι καλό. Όταν έχουμε κάποιους ανθρώπους στη ζωή μας και τους αγαπάμε, πρέπει να είμαστε εκεί για αυτούς βεβαίως, βεβαίως, παρόντες, φυσικά σεβόμενοι και τον δικό μας προσωπικό χρόνο και να υπάρχουν κάποιες ισορροπίες, να μην νιώθει ο άνθρωπός μας ότι είναι, ας πούμε, παραμελημένος. Ωραία. Μπαρμπούτσαλα, την καταλαβαίνω πάρα πολύ. Δεν μπορώ να σου δώσω λύση. Έχει απόλυτο δίκιο. Είμαι αυτός ο άνθρωπος. Δεν το θέλω το τηλέφωνο, ρε παιδί μου. Είναι λεμιτό όμως. Ούτε το τηλέφωνο, ούτε το φωνητικό μήνυμα. Θέλω να κάνω τα δικά μου. Είμαι στην καταθλιψάρα μου. Κάθομαι και κλαίω. Και ακούω ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Δεν θέλω εκείνη την ώρα να μιλήσω. Σεβάσου το, θα μου πεις. Μπορώ να έχω κι εγώ ένα πρόβλημα, ένα πόνο. Είσαι εγωίστερος. Μπορεί και να είμαι λίγο, ρε παιδάκι μου, αλλά δεν ξέρω. Το θέμα τηλεφώνου το καταλαβαίνω πάρα πολύ και το συναισθάνομαι. Δεν έχω να σου δώσω καμία λύση. Συγγνώμη, ακόμη και εγώ που τα ξέρω όλα, Χριστέ και Παναγία, αυτή τη φορά σηκώνω τα χέρια ψηλά. Μπορώ όμως να σου αφιερώσω Ελένη Φουρέρα και αεροπλάνο, μπάσκετ στο παλί με τον πόνο και σε λίγο πάλι μαζί. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

Εδώ είμαστε λοιπόν με τις επιτυχιάρες μας στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις, όπως είπα και πριν, μόνο επιτυχίες. Θα ακούσεις και Γιάννη Κατινάκη μέχρι και τις 8. Κανείς δεν είναι τέλειος, αλλά τα περνάμε πραγματικά εξαιρετικά. Και άκου τι έχω να σου πω τώρα, έτσι. Θέματα από όλο τον κόσμο, βαθιά infotainment εκπομπή. Γιατί λέει, διαρρήκτες μπήκαν σε σπίτι, ντροπή και έσχος. Έσπασαν, λέει, κατά λάθος το ενιδρίο και έσωσαν το χρυσόψαρο πριν φύγουν. Θα έλεγε κανείς, βγαλμένα από ταινία του Ξανθόπουλου, πάρα πολύ συγκινητικό. Γιατί και ο διαρρήκτης μπορεί να έχει μία ευαισθησία, έτσι. Μπορεί να έχει διαβάσει και λίγο Καβάφη. Και να σου πω κάτι, καλά έκανε. Μπήκες, μας διέριξες, μας αναστάτωσες. Το ψάρι τι σου φταίει. Λοιπόν, μπράβο και συγχαρητήρια. Αν και εγώ πιστεύω ότι αν μπαίναν διαρρήκτες στο δικό μου σπίτι, θα ένιωθαν να τους κλέβω εγώ. Μπορεί να μάθαιναν και ένα εικοσάρικο. Τα πράγματα είναι τραγικά τέλος Σεπτέμβρη. Κλείνει η παρένθεση και η Μύρλα και συνεχίζω με επιτυχίες τη συγκεκριμένα Απών και Καντάδα για να έρθουμε έτσι σε μια ρομαντζάδα ωραιότατη.

0: Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι γίνεται. Τα περνάμε ωραία, τα περνάμε μερακλείδικα. Έχει ανέβει το κέφι. Ελπίζω και εύχομαι, ναι, κάνουμε τα δυνατά μας και βάζουμε το καλύτερό μας σε αυτό για να περνάμε τα πιο ωραία απογεύματα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8 Γιάννης Κατινάκης στα αυτάκια σου. Θα μου πεις καλό, κακό αυτό, κανείς δεν ξέρει. Λοιπόν, άκου τώρα τι έχω να σου πω. Γιατί έρχεται μεθαύριο Τετάρτη εκτός ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη και έχει θέμα με ποιο τραγούδι σε έχουν χωρίσει. Και απαντώ. Με όλα. Με όλα τα background. Μέχρι και με τη Μάγια τη Μέλισσα. Με έχουν χωρίσει με τα πάντα. Και Πέπα Γουρουνάκη soundtrack. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Στείλε μας λοιπόν τις αφιερώσεις σου και τις προσωπικές σου ιστορίες στο Viber μας 6937-949-949 και εγώ ευθύς αμέσως περνάω. Α, σε διαλυματάκι περνάω, αλλά θέλω να κάνεις τις υπομονές σου. Περίμενε. Λίγο υπομονή, ρε παιδί μου. Η υπομονή είναι μεγάλη αρετή. Σε 5 λεπτάκια θα είμαι πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Στη Ρουμανία. Παρευρέθη λοιπόν η Γκυλφόιλ και ούτε λίγο ούτε πολύ το υπερηφανέθηκε ότι όποιο τα βάζει με τον Τραμπ του ρίχνουμε την κυβέρνηση και ανεβάζουμε την αντιπολίτευση. Περιμένουν τώρα και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Τι θα το ρωτήσουν σήμερα. Πώ σου φαίνεται που σου λένε ότι θα σε ανεβοκατεβάσει ο Τραμπ ανάλογα με το αν του κάνει τα κέφια.
2: Άρα χτυπάει και για σένα η καμπάνα.
3: Δεν πιστεύετε ότι θα γίνει.
1: Τίποτα αδερφό, όλοι θα τα βρούμε στον Αργυρό, παιδιά.
3: Α,
1: πούμε ένα ποτηράκι, θα τα τσουγκρίσουμε. Λατινικά θα κάνουμε σήμερα. Ας πούμε, όταν λέμε θέλω μια δουλειά και σου λέει φέρε μου το CV σου. Τι είναι το CV?
3: Το βιογραφικό.
2: Καλέ το κλειδί από το αυτοκίνητο.
1: Καλέ τι λες?
3: Αυτό είναι το SUV. Αυτό είναι το SUV.
2: Αυτό δεν μου λέει να
1: φέρω. Το λεγόμενο curriculum vitae. Vita είναι η ζωή. Curriculum είναι η ροή. Η ροή της ζωής μου. Τι
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
12: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimark.
13: Έφτασε, Μυρτώ μου.
14: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη. Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
15: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
16: Γιατί βρε αγόρι μου?
15: Φοβάμαι.
16: Τι φοβάσαι?
15: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
16: Είπαμε, θα προλάβουμε.
15: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
16: Ναι.
15: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
16: Ναι, ναι, ναι.
17: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
15: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
16: Κοιμήσου σε παρακαλώ.

0: καλό. Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
1: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
2: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας και πάλι. Εδώ είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και για λίγο, λίγο ακόμα θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8. Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου για να μπει καλά εβδομαδούλα. Δευτέρα σήμερα, όπως είπαμε και πριν, ατελείωτο Σεπτέμβρης. Μα πόσο έχουμε σήμερα, 30, έχουμε 31, πόσο έχουμε πια, 28. Ο Χριστός και η Παναγία, δεν θα φύγει ποτέ, δεν θα πληρωθούμε ποτέ. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά σταματάω τη μύρλα και θέλω τα δικά σου μηνύματα στο Viber μας στο 6937-949-949. Έτσι, λίγο πριν φύγω να κάνουμε την τελευταία παρεούλα μας. Και εγώ για κλείσιμο, όσοι έχω φυσικά τα καλύτερα. Και έρχεται υπερκομματάρα από την αγαπημένη μου, μέσα στην καρδιά μου την έχω. Στέλλα Καλή και υπευθύνη είμαστε η καρδιά μου και εγώ. Που πληγωνόμαστε από κάτι ανθρώπους τέτοιους σαν και σένα. Πες τα, Στέλλα μου, πες τα σε παρακαλώ.
1: Υπεύθυνη.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ναι, ναι και ξανά ναι. Εδώ είναι τα κέφια τα ωραία. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, κάναμε παρέα για τρεις ολάκερες ώρες. Πιστεύω τα περάσαμε εξαιρετικά, θέλω να ελπίζω. Και πριν παραδώσω σκυτάλι, θέλω να σου κάνω μία υπενθύμηση για την πιο ωραία γαστρονομική πρόταση. Gastrosophy Fest, που επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο Food and Wine Party, με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριο όσο θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. Και θα έχει 20 κορυφαίους σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μεταξύ άλλων, Λευτέρης Λαζάρου, Χριστόφορος Πέσκιας, Πέτρος Συρίγος, καλέ χαμός θα γίνει, Έκτορας Μποτρίνη. Άμα το χάσεις, θα χάσεις. Κυριακή 4 Οκτωβρίου και εισιτήρια στο more.com. Α, γήπεδο τα εκβοτώ, έτσι μην το ξεχάσεις. Και τώρα, σε παραδίδω στο κορίτσι αυτό. Την κυρία αυτή μάλλον, μια κυρία γυραιά, η Έλενα Ντάντζελο, είναι εδώ για να σου κάνει παρέα μέχρι και τις 11. Μείνε μαζί της και αύριο στη θέση μου θα είμαι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Κάθε χωρισμός αφήνει κάτι πίσω του. Μια ανάμνηση, μια ιστορία. Και κάποιες φορές, ένα τραγούδι που όσο και αν πέρασαν τα χρόνια, σου θυμίζει εκείνη τη στιγμή. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτή την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις με ποιο τραγούδι σε έχουν χωρίσει ή με ποιο τραγούδι τους χώρισες εσύ. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
8: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
10: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
11: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vican. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
13: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
14: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
16: Gastrosophy Fest, με την ενέργεια της πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo. Silver Sponsors, η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος και το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ. Υποστηρικτής Ελβίδα Food. Original Concept by Base Green. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
17: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
18: Μεγάλη προσφορά.
19: Όχι, όχι.
18: Τεράστια προσφορά.
19: Ούτε.
18: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
20: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
21: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: 9.49. Μόνο επιτυχίες.
1: Βράδυ Δευτέρας, 28 Σεπτεμβρίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Γιατί? Γιατί θα μου πεις Ντάντζελο, Δευτέρα είναι. Κι όμως, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει κίνηση στους δρόμους. Εγώ ήρθα δηλαδή μια χαρά, ήρθα πάρα πολύ γρήγορα στη δουλειά μου πριν από λίγο. Βέβαια, το μόνο που βλέπω λίγο είναι στην Αλεξάνδρας. Εννοείται ότι αν δείτε κάτι και θέλετε να ενημερώσω και τους υπόλοιπους της παρέας, εδώ είμαι να το κάνω. Στείλτε μου ένα μήνυμα στο Viber του ρυθμού 6937-949-949 και εγώ θα τα πω όλα. Και όταν λέω όλα, εννοώ όλα, γιατί σήμερα σας έχω. Ή μάλλον και σήμερα σας έχω τα καλύτερα. Πάμε να ακούσουμε μαζί Χρήστο Μενιδιάδη τώρα. Ό,τι πιο όμορφο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Άντε μην αργείς στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο, είμαστε 16 λεπτά μετά τις 8. Και αν ψάχνετε για δουλειά και έχετε κουραστεί να πηγαίνετε και να σας κάνουν τρελές ερωτήσεις ή αδιάκριτες ερωτήσεις, λες και παίζουμε στην ταινία Ο Λύκος της Wall Street, πούλησέ μου αυτό το στυλό για παράδειγμα, ή δεν αντέχεις πια να μην λένε το ποσό, το μισθό που θα παίρνεις, τότε έχω καλά νέα. Λοιπόν, από 1η Νοεμβρίου διάβαζα νωρίτερα ότι όλα αυτά αλλάζουν. Θα είναι υποχρεωμένοι πλέον και να λένε το μισθό στις αγγελίες και φυσικά να μην κάνουν αδιάκριτες ερωτήσεις. Επιτέλους, τώρα, Αναστασία και σπάστε τα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Τι σου χρωστάω στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου μη λείψει κανείς, γιατί έχει κάτι παίζει Powered by Day από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. Και εγώ το λέω από τώρα για να κάνετε τον προγραμματισμό σας, για να μην το χάσετε, γιατί ξέρετε τι γίνεται στα κάτι παίζει Powered by Day. Χαμός και πανικός και 2 ώρες ζωντανά με το Γιάννη Κατινάκη. Εσύ βέβαια ακριβώς δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί, οπότε μην το χάσεις, σημείωσε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 6 με 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. Σε πολύ πολύ λίγο και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
2: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας πρωινά ναυάγια, χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Που θέλεις να πεις, ναι, στον πρώην σου.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
5: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
7: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do, I hang up.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
11: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες,
12: πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
13: Νέα κυκλοφορία.
14: Αγγελική Ηλιάδη, Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify.

0: κυκλοφορία.
1: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport της Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
2: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μα το σημάδι.
6: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
7: Όσο σ' αγαπώ.
6: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
7: Μοιάζει με ένα ψέμα.
6: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
8: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
9: Antenna, νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
10: Σόγα βρε!
9: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
11: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
12: Λογαριασμοί.
11: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
12: Υγεία.
11: Μίτινγκ.
12: Υγεία. Ενεργείο.
11: Υγεία. Υγεία. Υγεία.
13: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
14: Άλλοι θα βγουν για ψώνια. Άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει. Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
15: Η μουσική συνάντηση της χρονιάς έρχεται στο θέαμα. Μελίνα Λανίδου.
16: Όλη τη ζωή μου δίνω.
15: Χρήστος Μενιδιάτης. Μαζί τους ο Παναγιώτης Μαύρος. Μελίνα Λανίδου, Χρήστος Μενιδιάτης. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο θέαμα. Και οι νύχτες στα Βόρεια αλλάζουν. Opening Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 69 37 323 633.
17: Πάμε Breaking Bad.
18: Πάμε Breaking Bad.
17: Είναι κωμωδία.
18: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
17: Stand-up είναι.
18: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνος το φάνης.
17: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
18: Τι να σου πω ρε. Ένας θεός ξέρει.
19: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
20: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
0: Κόσμος 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και δεν ξέρω αν το νιώθετε κι εσείς. Έχει ξεκινήσει αυτή η εποχή που βγαίνουμε από το σπίτι μας, λες και κάνουμε μετακόμιση. Δηλαδή, κρατάμε και μπουφάν, μήπως και κρυώσουμε. Φοράμε και ένα ζακετάκι, έτσι για το ενδιάμεσο. Έχουμε και από μέσα αμάνικο, γιατί μπορεί να κάνει ζέστη. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Πρέπει να αποφασίσεις, θα κάνει ζέστη ή θα κάνει κρύο. Πάντως, αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 21 βαθμούς Κελσίου. Εγώ θα έλεγα να έχετε και μία ζακετούλα, το λέω και είμαι και από τον βορρά, έτσι έρχομαι. Θέλω έτσι να είστε προετοιμασμένοι, γιατί τώρα καραδοκεί το κρύο. Ζακέτα να πάρεις, που λέει και η Ελληνίδα Μάνα. Ευτυχώς που δεν είναι εδώ ο Γιάννης Κατινάκης για να τα ακούσει και να με κοροϊδεύει. Και πάμε να ακούσουμε μαζί Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Καλώς σε βρήκα στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και διάβαζα τώρα εδώ ένα μήνυμα από την Ηλιάνα που λέει: άλλοι παντρεύονται και εγώ χθες χώρισα. Λοιπόν, εγώ είμαι εδώ, Ηλιάνα μου, για να σου ανεβάσω τη διάθεση και σε όλους τους χωρισμένους εκεί έξω, χωρισμένους και μη. Μάλιστα, αργότερα σου έχω υποσχεθεί και ένα τραγούδι. Βέβαια, εγώ τώρα, μιας και μιλήσαμε για χωρισμό, θέλω να σας θυμίσω αυτό το οποίο είμαι σίγουρη θα σας ξετρελάνει. Λοιπόν, κάθε Τετάρτη έχουμε εδώ το Εκτός Ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη. Κάθε εβδομάδα λοιπόν υπάρχει μια διαφορετική θεματολογία, γεμάτη μουσική, προσωπικές ιστορίες, αφιερώσεις δικές σας, live στιγμές, καλεσμένους έκπληξη. Αυτήν λοιπόν την εβδομάδα. Λοιπόν, ο Θοδωρής πρέπει να έχει χτυπήσει φλέβα που λέμε. Γιατί? Γιατί θέλουμε να μας πεις με ποιο τραγούδι σε έχουν χωρίσει. Ακούς, Ηλιάνα μου. Λοιπόν, θέλω να μου στείλετε κι εσείς τη δική σας ιστορία με ηχητικό μήνυμα ή γραπτά στο Viber του Ρυθμού στο 6937-949-949. Γιατί αυτές οι ιστορίες, αυτά τα τραγούδια, αυτά τα συναισθήματα, έτσι θα δώσουμε πόνο εμείς την Τετάρτη. Θα τα ακούς την Τετάρτη 8 με 10 στο Εκτός Ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα. Ηλιάνα, είπαμε, σου έχω έκπληξη, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Νέα αποκλειστικότητα στο Ρυθμό 949. Μπέγκι Ζήνα, έρωτας μικρός.

0: Εγιζίνα, έρωτας μικρός. Έρχεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
2: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν' την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και φυσικά 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας και ξαναπας και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
8: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
10: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
12: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Ana Ros σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
13: Η μουσική συνάντηση της χρονιάς έρχεται στο θέαμα με Ελίνας Λανίδου. Χρήστος Μενιδιάτης. Μαζί τους ο Παναγιώτης Μαύρος. Μελίνας Λανίδου, Χρήστος Μενιδιάτης. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο θέαμα. Και οι νύχτες στα Βόρεια αλλάζουν. Opening Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 69 37 323 633.
14: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλό βράδυ, καλώς ήλθατε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, Δευτέρα σήμερα 28 Σεπτεμβρίου και εγώ πιστεύω ότι τις Δευτέρες έχουμε αδικήσει. Βέβαια, γιατί λέμε πω πάλι Δευτέρα, ξεκινάει η εβδομάδα. Ναι, αλλά με τις Δευτέρες μπορεί να ξεκινήσουν και τα ωραία, τα καλά. Όπως σήμερα ή όπως και η άλλη Δευτέρα, γιατί την άλλη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, έρχεται νέα αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Δηλαδή, έρχεται νέο τραγούδι, Πέγκι Ζήνα, Έρωτας Μικρός, αυτός είναι ο τίτλος και εδώ θα το ακούτε αποκλειστικά. Είδατε? Ρυθμός 949 είναι αυτός. Τώρα πάμε να ακούσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο Μέλισσες, Ηλίας Καπακάκης και τώρα Νίκος Οικονομόπουλος. Ένοχο κορμί στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

πρωινό της Φαγιανάκης, πάρ' το δρόμο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 19 λεπτά μετά τις 9. Και η Λιάννα, ελπίζω να τα, έτσι, να τα χάρει και στα άφαλα το ένα μετά το άλλο. Παγκόσμια ημέρα ψεύτη, πάρ' το δρόμο έτσι για να νιώσουμε και να μπορούμε να εκτονωθούμε. Βέβαια, εγώ τώρα θέλω να μιλήσω για κάτι άλλο. Διάβαζα λοιπόν νωρίτερα ότι για τρία ζώδια καλά νέα έρχονται, γιατί θα έχουν χρήματα από εκεί που δεν το περιμένουν. Πρώτο ζώδιο είναι ο Παρθένος, γιατί θα έχει μια νέα πηγή εισοδήματος ή θα συνεργαστεί με τον σωστό άνθρωπο που θα βοηθήσει σε αυτό. Δεύτερο ζώδιο είναι ο Ζυγός, γιατί κάτι από το παρελθόν θα επιστρέψει. Μια παλιά επαγγελματική ιδέα, μια επένδυση, μια ευκαιρία που είχε μείνει στην άκρη. Οπότε όλα αυτά ξαναμπαίνουν στο παιχνίδι. Και τέλος, ο Εγώκερος, γιατί θα έχετε μια πολύ ωραία συνεργασία. Κάποιος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος θα σας κατατοπίσει και έτσι θα μπορείτε κι εσείς να βάλετε τα οικονομικά σας σε μια σειρά. Τώρα, αφού βάλαμε τα οικονομικά μας σε μια σειρά, δεν πάμε να βάλουμε και τα συναισθηματικά? Πάμε να ακούσουμε μαζί Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Καβύση Αιγαίο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και αυτό που θα σου πω θέλω πολύ καλά να το σημειώσεις. Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Εκεί λοιπόν, εκείνη την ημέρα, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Γιατί κάτι παίζει Powered by Day. Ξέρεις ότι όταν ακούς κάτι παίζει Powered by Day, εσύ δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις όμως ότι πρέπει να είσαι εκεί. Γι' αυτό λοιπόν είπαμε. Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. Εκεί λοιπόν κάτι παίζει Powered by Day. Δύο ώρες ζωντανά με το Γιάννη Κατινάκη και εκπλήξεις πολλές. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: The Giannis Capimax Show.
2: Δεν ξέρω αν έχετε δει, παιδιά μου, ένα νέο trend στο TikTok, στο οποίο κάνεις ένα manifest της Dua Lipa, ένα τραγούδι της Dua Lipa, και λέει, με το που το κάνεις και το τραγουδήσεις, έρχεται ο γκόμενος και σου λέει, νύθι μου ξάστερο νερό και ξέλαμπρο φεγγάρι, κατευθείαν μπαίνει σε σχέση. Και πάμε λοιπόν μαζί να το τραγουδήσουμε. Σάπτη στα αγγλικά, έτσι. Και λέει, you should know I need someone to hold me close, deeper than I ever know, whose love is like a rodeo, knows just how to take control. Τώρα, πού είναι ο άντρας? Πού είναι ο γαμπρός? Τόπα, Ντουά, τόπα. Πού είναι ο άντρας, καλέ, να μου φέρει το μονόπετρο? Παιδιά, χαμός γίνεται. Πια μιλάνε με νεγάκι. Καλή, θα το πάρω πάνω μου.
3: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα. Νέο mood. Και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου, ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου, η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου, το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
7: Σόγα, βρε!
6: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
8: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
8: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
9: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
8: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
9: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
8: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
9: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
10: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτοι το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
11: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται, ποιος στείνει την κάμερα, ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, Δευτέρα σήμερα 28 Σεπτεμβρίου και διάβασα κάτι το οποίο με προβλημάτισε. Λέει ότι περίπου 400 άτομα τα οποία πέρασαν στις Πανελλήνιες δεν πήγαν να γραφτούν στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Γιατί λένε ότι μάλλον φταίει το κόστος στέγασης, το κόστος μετακίνησης. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι διάβασαν τόσο πολύ που πέρασαν ιατρική, που πέρασαν πολυτεχνείο. Δεν είναι ότι απλά πέρασαν, ξέρεις, απλά κάπου έτσι και το δήλωσαν στο μηχανογραφικό. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό, πάντως πρέπει να το δουν πολύ σοβαρά. Γιατί όταν κάποιος ξοδεύει τόσο χρόνο για να διαβάσει, να αφιερώσει όλο το χρόνο έτσι και να κοπιάσει, πρέπει λοιπόν να πηγαίνει και να σπουδάζει αυτό το οποίο θέλει. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί αυτή την τραγουδάρα από Νίκο Οικονομόπουλο. Όπου κι αν πας στο Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Γιώργος Μαζονάκης, να περνάς στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και διάβαζα λοιπόν ότι οι New York Times λέει έφτιαξαν μία λίστα με τις 100 καλύτερες τηλεοπτικές σειρές του 21ου αιώνα, ξένες τηλεοπτικές σειρές, βασισμένη λοιπόν σε ψηφοφορία περισσότερων από 500 ανθρώπων του χώρου, δηλαδή ηθοποιούς, σκηνοθέτες, σεναριογράφους, παραγωγούς και στελεχών της τηλεόρασης φυσικά. Κάθε ένας έπρεπε να ψηφίσει περίπου 10 σειρές και η καλύτερη σειρά για τον 21ο αιώνα βγήκε λέει η σειρά Breaking Bad. Οπότε την επόμενη φορά που κάποιος σας μιλήσει για αυτή τη σειρά, πετάξτε και αυτήν ατάκα έτσι για να είστε ενημερωμένοι και ψαγμένοι. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα και προτασάρα για ταινία, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Non-stop Mix by Νίκος Χαλκούσης.
2: Κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν back to back.
3: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Non-stop Mix με τον Νίκο Χαλκούση.
4: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.
1: Non-stop Mix by Νίκος Χαλκούσης.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
0: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα μίντια, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των μίντια ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
2: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
3: Gastrosophy Fest. Με την ενέργεια της πρωτέρια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 15 αστέρια Μισελέν και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver sponsors, η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος και το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ. Υποστηρικτή Ελβίδα Food. Original Concept by Base Grill. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
4: Άλλοι θα βγουν για ψώνια. Άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει. Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα, στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
2: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
5: Ελλάδα!
2: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
5: Σόγα, βρε!
2: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Βράδυ Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Θέλω να γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 19 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια από Τετάρτη λέει ότι θα αρχίσει πάλι έτσι να πέφτει η θερμοκρασία, θα δούμε σύννεφα στον ουρανό. Βέβαια δεν λέει κάτι για βροχές. Αν και τώρα που το σκέφτομαι, κανονικά δεν έπρεπε να λέω μόνο εδώ για το κέντρο, θα έπρεπε να λέω για όλη την Ελλάδα, γιατί ξέρω ότι είστε συντονισμένοι πάντα και παντού μέσω του soundis.gr και του Soundis App. Και το λέω γιατί έλαβα ένα μήνυμα τώρα από τη Μάγδα, η οποία είναι στον Ίασμο της Κομωτινής. Δεν το ήξερα το μέρος, το έψαξα. Και ήθελε, λέει, να αφιερώσει ένα τραγούδι και στον άντρα της, το Δημήτρη. Α, λοιπόν, εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, θέλεις μία καντάδα. Και ο κατάλληλος για καντάδα είναι ο Απόν. Απόν και καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: σας καραφώτης, είχα κάποτε μια αγάπη στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και λένε συνήθως η αγάπη χωρίς πείσματα δεν έχει νοστιμάδα. Λένε επίσης ότι κάποιοι ζηλεύουν όταν αγαπάνε. Δεν ξέρω σε ποια κατηγορία ανήκεις. Πάντως, αν ζηλεύεις, ίσως την ταινία που θα προτείνω σήμερα να είναι καλό να μην τη δεις με το αμόρε σου.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Οπότε αν ζηλεύεις μην τη δεις με το αμόρε σου, αλλά σίγουρα δες την. Η ταινία λέγεται «Η Γαλίδα», είναι ταινία του 24. Την είδα ξανά πρόσφατα, μου άρεσε πάρα πολύ και βλέπουμε τον Γκόρντον να ετοιμάζεται να κάνει πρόταση γάμου στην κοπέλα του, αλλά εκείνη, αντί για να πει το μεγάλο ναι, δέχεται μία δουλειά μακριά, όπου θα συνεργαστεί και με τον πρώην της σε ένα εστιατόριο με αστέρια Μισελέν. Οπότε καταλαβαίνεις πώς πάει η κατάσταση. Είναι από τις ανάλαφρες ρομαντικές κωμωδίες που βλέπεις με παρέα και δεν χρειάζεται να είσαι σε mood για βαρύ δράμα. Έχει δηλαδή λίγο σχέση, λίγο πρώην, λίγο ζήλια, λίγο παρεξηγήσεις, λίγο αυτό το κλασικό που λέμε «Ωραία, τώρα γιατί το έκανε». Αυτό είναι μια τέλεια ρομαντική κωμωδία και σας έχω και δωράρα, έτσι. Μηνιαία συνδρομή για το Jukebook στη μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα. Έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook, οπότε αν σου αρέσει να διαβάζεις αλλά δεν προλαβαίνεις, είναι η κατάλληλη ευκαιρία για να διεκδικήσεις αυτή τη μηνιαία συνδρομή. Στείλε λοιπόν Jukebook στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949 και φυσικά αν δεις την ταινία που πρότεινα σήμερα, περιμένω οπωσδήποτε σχόλια. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Αντώνη Ρέμο. Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Κάπως στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο και θέλω να κάνω μια ρητορική ερώτηση. Θέλετε να βρεθείτε στο Gastrosophy Fest? Η απάντηση φαντάζομαι είναι ναι, γι' αυτό λοιπόν θέλω να δώσετε προσοχή. Λοιπόν, η πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen και Platinum χορηγός του φεστιβάλ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, σας δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη γιορτή της γαστρονομίας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό στο Παλαιό Φάλιρο. Μπείτε λοιπόν στο Instagram της πρωτέργεια, δηλώστε συμμετοχή στο διαγωνισμό έως τις 2 Οκτωβρίου και διεκδικήστε τη δική σας διπλή πρόσκληση. Καλή επιτυχία και εννοείται δίνουμε ραντεβού στο Gastrosophy Fest στις 4 Οκτωβρίου. Σε πολύ πολύ λίγο και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Στη Ρουμανία.
2: Παρευρέθη λοιπόν η Γκυλφόρης και ούτε λίγο ούτε πολύ το υπερηφανέθηκε ότι όποιος τα βάζει με τον Τραμπ του ρίχνουμε την κυβέρνηση και ανεβάζουμε την αντιπολίτευση. Περιμένουν τώρα και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Τι θα το ρωτήσουν σήμερα. Πώς σου φαίνεται που σου λένε ότι θα σε ανεβοκατεβάσει ο Τραμπ ανάλογα με το αν του κάνει τα κέφια.
3: Άρα χτυπάει και για σένα η καμπάνα.
4: Δεν είναι, πιστεύετε ότι θα γίνει.
2: Τίποτα αδερφέ, όλοι θα τα βρούμε στον Αργυρό, παιδιά. Κάποιο ένα ποτηράκι θα τα τσουγκρίσουμε. Λατινικά θα κάνουμε τι σήμερα. Α πούμε, όταν λέμε θέλω μια δουλειά και σου λέει φέρε μου το CV σου. Τι είναι το CV?
4: Το βιογραφικό.
3: Καλέ τι... το κλειδί από το αυτοκίνητο.
2: Καλέ τι λες.
4: Αυτό είναι το SUV, ρε. Αυτό είναι το SUV.
3: Αυτό δεν μου λέει να φέρω.
2: Το λεγόμενο curriculum vitae. Vita είναι η ζωή. Curriculum είναι η ροή. Η ροή της ζωής μου.
3: Τι
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος δίνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
2: Antenna. Νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
3: Ελλάδα!
2: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
3: Σόγα, βρε!
2: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Antenna. Πάντα κάτι για σένα.
0: Ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Καλά, τι χαμό έχετε κάνει και σήμερα με τα μηνύματα εδώ στο Viber του ρυθμού 6937-949-949. Θέλω λοιπόν να στείλω πολλά χαιρετίσματα στο Βασιλάκι από την Μύκονο και θα στείλω χαιρετίσματα στη Νέα Υόρκη. Καλά, ακούσατε. Μέσω του soundies.gr και του Soundies App μας ακούτε παντού, κυριολεκτικά παντού. Χαιρετίσματα λοιπόν στην Αριστεία, στη Μαρία, στην Άννα και στη Μαρίνα που λέει σας ακούμε καθημερινά. Μπράβο, κορίτσια, έχετε υπέροχο γούστο και θέλω. Έτσι, θα, να δυναμώσετε λίγο την ένταση για να πάμε να ακούσουμε αυτή την μαγική φωνή από Νατάσα Θεοδωρίδου. Φορτηγό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Δεν έχετε παράπονο, σε όλους έχω απαντήσει ξεχωριστά ένα μήνυμα.

Τι τραγουδάρα είναι αυτή, Νίνο έρωτά μου, και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ, που στείλετε τα μηνύματά σας, που απλά πατήσατε αυτό το μαγικό κουμπί που έχουμε στα ραδιόφωνά μας. Και γιατί το λέω κάθε φορά μαγικό? Γιατί γινόμαστε όλοι μια τεράστια παρέα. Τώρα δεν ρωτάμε τα αυτονόητα. Non-stop mix, Νίκος Χαλκούσης, έτσι για να απογειώσει τη διάθεσή μας. Και μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ στις 8, αμέσως μετά από το The Γιάννης Κατινάκη Show. Να έχετε ένα φανταστικό βράδυ και μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε.

0: Κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Αγγελική Ηλιάδη. Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify από

0: κυκλοφορία.
1: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
2: Ρυθμός 949.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: εσύ.
1: Κάθε χωρισμός αφήνει κάτι πίσω του. Μία ανάμνηση, μία ιστορία. Και κάποιες φορές, ένα τραγούδι που όσο και αν πέρασαν τα χρόνια, σου θυμίζει εκείνη τη στιγμή. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτή την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις με ποιο τραγούδι σε έχουν χωρίσει ή με ποιο τραγούδι τους χώρισες εσύ. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
3: Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
4: Απλά ο καλύτερος.
5: Ο Ρυθμός τα σπάει.
4: Ο Ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο Ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
8: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
9: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ Ρυθμό 949.
10: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω
11: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρουμανία.
1: Στη Ρουμανία.
0: Παρευρέθη λοιπόν η Guilfoyle και ούτε λίγο ούτε πολύ το υπερηφανέθηκε ότι όποιο τα βάζει με τον Τραμπ του ρίχνουμε την κυβέρνηση και ανεβάζουμε την αντιπολίτευση. Περιμένουν τώρα και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Τι θα το ρωτήσουν σήμερα. Πώ σου φαίνεται που σου λένε ότι θα σε ανεβοκατεβάσει ο Τραμπ ανάλογα με το αν του κάνει τα κέφια.
2: Άρα χτυπάει και για σένα η καμπάνα.
3: Δεν είναι, πιστεύετε ότι θα γίνει.
0: Τίποτα αδερφό, όλοι θα τα βρούμε στον Αργυρό, παιδιά.
3: Α,
0: μπρε. Ένα ποτηράκι θα τσουγκρίσουμε. Λατινικά θα κάνουμε είναι. Σήμερα. Ας πούμε, όταν λέμε θέλω μια δουλειά ναι. και σου λέει φέρε μου το CV σου. Τι είναι το CV?
3: Το βιογραφικό.
2: Καλέ τι... το κλειδί από το αυτοκίνητο.
0: Καλέ τι λες.
3: Αυτό είναι το SUV. Αυτό είναι το SUV.
2: Λέει,
0: ο λεγόμενο curriculum vitae. Vita είναι η ζωή. Curriculum είναι η ροή. Η ροή της ζωής μου. Τι
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Οφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
6: Και το πρωί το πάμε τάπα.
7: Ακούω μόνο ρυθμό μόνοι.
8: Όλη μέρα ρυθμός.
9: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ήλιο.

δίνει. Μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή. Και μόνο τρεις λέξεις.

0: ξυπνά, ακούει ρυθμό 949.
1: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
2: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Σπλάω καλύτερος.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
5: Είμαι η Νατάστα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου παρεώ.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: νόστιμο. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Μην παγκούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν είναι. Αυτό το απίστευτο.
2: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
3: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
4: Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
3: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
4: Όχι.
3: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
5: Όχι. Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
7: Every little thing that you say or do, I hang up.
8: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
10: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
9: άκουσες χθες,
11: πες ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
12: Έχει τους πιο γαμπτούς διαγωνισμούς.
13: Ρυθμός 949, τα σπάει.
14: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
15: Παντού και πάντα, ρυθμός 949.
16: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
17: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
18: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
19: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα...
8: Ρυθμός 949. Μόνο

0: Peggy Zina, Έρωτας Μικρός. Έρχεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Είναι κολλημένη με ρυθμό.
3: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Όλη μέρα ρυθμός.
4: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
1: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
5: Πες μου τον αγάπη μου και...
1: Ρυθμός 949.

0: Στη Ρουμανία.
1: Παρευρέθη λοιπόν η Γκυλφόιλ και ούτε λίγο ούτε πολύ το υπερηφανέθηκε ότι όποιο τα βάζει με τον Τραμπ του ρίχνουμε την κυβέρνηση και ανεβάζουμε την αντιπολίτευση. Περιμένουν τώρα και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Τι θα το ρωτήσουν σήμερα. Πώ σου φαίνεται που σου λένε ότι θα σε ανεβοκατεβάσει ο Τραμπ ανάλογα με το αν του κάνει τα κέφια.
2: Άρα χτυπάει και
3: δεν,
2: για σένα η καμπάνα.
3: Δεν είναι, πιστεύετε ότι θα γίνει.
1: Τι βέβαια αδερφό, όλοι θα τα βρούμε στον Αργυρό, παιδιά. Κάποιο ένα ποτηράκι θα τσουγκρίσουμε. Λατινικά θα κάνουμε τι σήμερα. Α πούμε, όταν λέμε θέλω μια δουλειά και σου λέει φέρε μου το CV σου. Τι είναι το CV?
3: Το βιογραφικό.
2: Καλέ τι... το κλειδί από το αυτοκίνητο.
1: Καλέ τι λες.
3: Αυτό είναι το SUV, ρε. Αυτό είναι το SUV.
2: Αυτό δεν μου λέει να
1: φέρω. Το λεγόμενο curriculum vitae. Vita είναι η ζωή. Curriculum είναι η ροή. Η ροή τη ζωή μου.
2: Τι
0: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Όλη η Αθηνά ακούει ρυθμό 949.
5: Ο ρυθμός τα σπάει.
6: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
7: Δεν αλλάζει.
8: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
9: Εξηγήστε μου εσείς που δεν...
10: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
11: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
12: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχία.

0: Κάθε χωρισμός αφήνει κάτι πίσω του. Μία ανάμνηση, μία ιστορία. Και κάποιες φορές, ένα τραγούδι που όσο και αν πέρασαν τα χρόνια, σου θυμίζει εκείνη τη στιγμή. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτή την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις με ποιο τραγούδι σε έχουν χωρίσει ή με ποιο τραγούδι τους χώρισες εσύ. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
1: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
3: Απλά ο καλύτερος.
4: Ο Ρυθμός τα σπάει.
3: Ο Ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο Ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
7: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
8: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ Ρυθμό 949.
9: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.